0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.
1: Legend. Live with.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.

0: καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: qua giù.
1: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ora Antennes 6.

0: down for you. I can't take my mind, my mind, my mind, till I find somebody new.
1: Antennas FM 93,6. Η καλύτερη ξένη μουσική από τα 80's μέχρι σήμερα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Energy Vibes. Energy Vibes. Τώρα ο Κυριάκος Μαραγκός.
4: Μ' αυτά και με άλλα, Παρασκευή. Ναι, ημέρα πολύ αγαπάμε. Είναι 18 Σεπτεμβρίου, επιτέλους ακούστηκε το ωραιότερο κουδούνι της εβδομάδας. Όχι εκείνο του σχολείου, μη με παρεξηγήσετε, ούτε το ξυπνητήρι που χτυπάει χωρίς ίχνος ανθρωπιάς. Το κουδούνι που ανακοινώνει ότι το Σαββατοκύριακο πλησιάζει. Η πρώτη γεμάτη σχολική εβδομάδα έφτασε στο τέλος της. Οι μαθητές γνώρισαν ήδη καθηγητές, τρανία και ορολόγια έτσι προγραμμάτων, ενώ οι γονείς θυμήθηκαν ότι το πρωινό σήκω θα αργήσεις χρειάζεται φωνητικές αντοχές επαγγελματία τραγουδιστή. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, σας καλωσορίζω εδώ στα Energy Vibes για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου. Το γνωστό ρητό που λέμε κάθε μέρα, αλλά το τηρούμε, ξεχνάμε υποχρεώσεις, εργασίες και κρεμότητες, προσπαθούμε να γεμίσουμε την ημέρα με την καλύτερη μουσική, έξυπνες ιστορίες, χιούμορ, παράξενες ειδήσεις, ταξίδια, ζώδια και όλα εκείνα που κάνουν την Παρασκευή μας ακόμα καλύτερη. Ανεβάστε λοιπόν την ένταση στο ραδιόφωνο, αφήστε την σχολική τσάντα και την τσάντα του γραφείου στην άκρη, φορέστε την καλύτερη διάθεση και το πιο λαμπερό σας χαμόγελο. Καλή σχολική χρονιά στους μικρούς, καλή αντοχή στους μεγαλύτερους.

Στην ιστορία της ημέρας αυτής, 18 Σεπτεμβρίου, έχουμε επεισόδια που μοιάζουν με ταινία, από πολιτική και τύπο μέχρι έρωτες, ροκ και μπόλικο γκλίτερ. Τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου του 1834, η Αθήνα παίρνει το στέμα από το Ναύπλιο και γίνεται επίσημα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με διάταγμα της Αντιβασίλειας. Από μικρό χωριό πρωτεύουσα, μιλάμε για το πιο επιτυχημένο real estate upgrade ever. Το 1851 βγαίνει το πρώτο φύλλο των New York Times. Κανείς δεν ήξερε τότε ότι αιώνες μετά θα τσακωνόντουσαν όλοι στο Twitter. Συγγνώμη στο X, ήθελα να πω, για το τι γράφουν οι τίτλοι τους. Το 1946, μια τέτοια μέρα, η μοναδική Edith Piaf τραγουδά στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα και φεύγει ερωτευμένη με τον Δημήτρη Χόρν. Εκείνος όμως δεν ανταποδίδει και μένουμε με την απορία πώς θα ήταν αν αυτός ο έρωτας είχε ανάψει. Το 1970, μια τέτοια μέρα, ο Τζίμι Χέντριξ φεύγει από τη ζωή στο Λονδίνο. Μόλις στα 27 του χρόνια αφήνει πίσω μια κιθάρα που ακόμα μιλάει πιο δυνατά από πολλά λόγια. Το 1981 οι Rolling Stones ξεκινάνε περιοδία στην Αμερική με shows που έγιναν talk of the town εκείνη την περίοδο. Αν υπήρχε Instagram τότε, το feed θα είχε πάρει φωτιά. Τέλος, μια τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου του 1983, οι Keys κυκλοφορούν το Lick It Up και για πρώτη φορά εμφανίζονται στο album, στο εξώφυλλό του, χωρίς το κλασικό του μακιγιάζ. Δεν ξέρεις για ποιους μιλάω, μάλλον μπες στο ίντερνετ και δες. Το σοκ ήταν μεγάλο, σαν να βλέπεις τον Batman ένα πράγμα να πάει σούπερ μάρκετ με φόρμα.

Λοιπόν, κρατηθείτε, γιατί η ιστορία που θα ακούσετε είναι όλα τα λεφτά κυριολεκτικά. Ένας τύπος από την Μελβούρνη έψαχνε στην αποθήκη του να βρει ένα λιγμένο διαβατήριο και αντί γι' αυτό βρήκε ένα λαχείο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων που είχε παρατήσει για 8 μήνες. Εμείς το πολύ πολύ να βρούμε κανένα ξεχασμένο ψηλό κάτω από τον καναπέ ή καμιά απόδειξη από σουβλατζίδικο. Αυτός βρήκε τυχαία το εισιτήριο για μια ολοκέντρια ζωή. Ο άνθρωπος λοιπόν πήγε να σκανάρει και τσουπ, ding ding ding, weekday, windfall, Δεκέμβριος και το δελτίο ήταν νικητήριο. Και ευτυχώς πρόλαβε να το εξαργυρώσει, γιατί αλλιώς θα μιλάγαμε για το πιο ακριβό λάθος ξεχασιάς ever. Και με την ατάκα της χρονιάς ο νικητής σχολίασε: τώρα σίγουρα μπορώ να βγάλω νέο διαβατήριο. Ακόμα και η εκπρόσωπος της λοταρίας είπε: φανταστείτε να είστε εκατομμυριούχος και να μην το ξέρετε. Μάθημα. Πριν πετάξεις το χαρτάκι, ρίξ' του μια ματιά. Δεν ξέρεις ποτέ μπορεί να κρύβει εκατομμύριο.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Αυτό το Σαββατοκύριακο τα καταστήματα σχολικών ειδών αναμένεται να αναστενάξουν στην κυριολεξία. Οι λίστες από τα σχολεία έφτασαν και οι γονείς ξεκινούν τη μεγάλη αποστολή. Τετράδια ντοσιέ, μαρκαδόρους, διαβήτες, χάρακες και μια σειρά από αντικείμενα που κανείς δεν θυμάται σε ποιο μάθημα χρησιμοποιούνται. Πριν όμως, πριν από το ραντεβού στα ψώνια σας, ρίξτε μια προσεκτική ματιά στη λίστα και ελέγξτε τι υπάρχει ήδη στο σπίτι. Γιατί μπορεί το παιδί να ζητά καινούρια κασετίνα, αλλά κάπου σε ένα σιρτάρι βρίσκεται η περσινή, η προπέρσινη μαζί με 17 μολύβια, 9 γόμες και έναν μαρκαδόρα που πιθανότατα γράφει ακόμα. Βγάλτε λοιπόν από πριν έναν προϋπολογισμό, συγκρίνετε τιμές και ξεχωρίστε τα πράγματα που είναι απαραίτητα γενικώς. Από εκείνα που μπορεί απλώς να είναι πολύχρωμα, φωτίζουν ή να έχουν πάνω τους το δημοφιλή ήρωα της χρονιάς. Προσοχή, γιατί μερικές άντες κοστίζουν τόσο που περιμένεις να μεταφέρουν το παιδί και στο σχολείο. Στην τσάντα τώρα προτιμήστε εργονομία, χαμηλό βάρος και σωστή στήριξη της πλάτης, ενώ στα υπόλοιπα είδη επιλέξτε ποιότητα που θα αντέξει περισσότερο από το πρώτο τρίμηνο. Αφήστε φυσικά το παιδί σας να συμμετέχει στις επιλογές, αλλά θυμίστε του διακριτικά ότι πηγαίνετε για σχολικά, όχι για να αγοράσετε ολόκληρο το κατάστημα.

0: ήξερες ότι. Απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
1: Καλώς ορίσατε στην ενότητα του Ήξερες ότι, εδώ που η περιέργεια φοράει γυαλιά και η γνώση γίνεται το πιο διασκεδαστικό παιχνίδι. Ήξερες λοιπόν ότι οι έφηβοι της εποχής των παγετώνων περνούσαν παρόμοια στάδια εφηβείας με τους σημερινούς. Καλά άκουσες. Νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε από το Journal of Human Evolution δείχνει ότι οι έφηβοι πριν από 25.000 χρόνια δεν είχαν και πολλές διαφορές από τους σημερινούς εφήβους. Οι έρευνες μελέτησαν τα οστά 13 ανθρώπων ηλικίας 10 έως 20 ετών από την εποχή των παγετώνων και ανακάλυψαν ενδείξεις για τα στάδια της εφηβείας που είναι πολύ παρόμοια με αυτά που βλέπουμε σήμερα. Η ομάδα με επικεφαλή τον παλαιοανθρωπολόγο April Nowell από το Πανεπιστήμιο της Βικτόριας στο Καναδά χρησιμοποίησε τεχνικές που ανέπτυξε η Mary Lewis από το Πανεπιστήμιο του Reading για να αναλύσει αλλαγές όπως η έμινος ρίση και η αλλαγή της φωνής. Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους εφήβους μπήκαν στην εφηβεία γύρω στα 13,5 χρόνια και ολοκλήρωσαν την ανάπτυξή τους μεταξύ 17 και 22 ετών. Κάτι που δείχνει ότι οι χρονολογίες εφηβείας δεν διαφέρουν πολύ από τις σημερινές. Ένα ιδιαίτερο έβριμα ήταν ο σκελετός του Ρωμίτο 2, ενός 16χρονου από την Νότια Ιταλία που έζησε πριν από 11.000 χρόνια και είχε μια μορφή νανισμού. Παρά το γεγονός ότι η φωνή του θα ήταν βαθιά και θα μπορούσε να γίνει πατέρας, το ύψος του τον έκανε να μοιάζει περισσότερο με παιδί. Η έρευνα συνεχίζεται, εστιάζεται τώρα στη ζωή και τους κοινωνικούς ρόλους των εφήβων της εποχής των παγετώνων. Σίγουρα δεν το ήξερες, αλλά το έμαθες. Energy vibes. Energy vibes.

0: 18 Σεπτεμβρίου και σήμερα γιορτάζουμε μια σημαντική επέτειο. Η Διεθνή Ημέρα Ανάγνωσης Ηλεκτρονικού Βιβλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα και αποσκοπεί στην προώθηση της ανάγνωσης και της αγάπης για τα ηλεκτρονικά βιβλία. Η ημέρα αυτή αναγνωρίζει την συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη του ηλεκτρονικού βιβλίου ως μέσο ανάγνωσης και προσφέρει μια ευκαιρία για τους αναγνώστες να ανακαλύψουν νέες τεχνολογίες και δυνατότητες που προσφέρουν τα e-books. Στις εκδηλώσεις της ημέρας περιλαμβάνονται διαδικτυακές έτσι συζητήσεις, προσφορές e-books και διαγωνισμοί, προσκαλώντας τους αναγνώστες να εξερευνήσουν την ψηφιακή βιβλιοθήκη τους και να δοκιμάσουν νέες αναγνωστικές εμπειρίες. Η Διεθνής Ημέρα Ανάγνωσης Ηλεκτρονικού Βιβλίου εστιάζει επίσης στην ανάπτυξη της ψηφιακής βιβλιογραφίας και την αναβάθμιση της αναγνωστικής εμπειρίας μέσα από καινοτόμες πλατφόρμες και εφαρμογές. Οι εκδότες συγγραφής και βιβλιοπωλείας συνήθως προσφέρουν ειδικές προσφορές και εκπλήξεις για τους αναγνώστες, ενθαρρύνοντας έτσι τη διάδοση του ηλεκτρονικού βιβλίου και την ευρεία υιοθέτησή του. Μέσα από την ημέρα αυτή ενισχύεται επίσης η συνείδηση γύρω από την πρόσβαση σε βιβλία και τη σημασία της διατήρησης της ανάγνωσης και στην ψηφιακή εποχή. Εννοείται, είμαστε, ανήκουμε και θα προχωρούμε πάντα διαβάζοντας βιβλία, έστω και ψηφιακά.
1: Ακούς Energy Vibes.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, νάνι και παρήγγυλα. Νάνι, νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Αντένες FM 93,6.
5: Σειρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
10: Εδώ με τα Energy Vibes κάνουμε εκκίνηση. Εννοείται, επιστρέφουμε και πάλι εδώ με νέα που αφορούν την ζωδιακή μας υπόσταση. Δεν έχουν όλοι το χάρισμα του να δίνουν τις κατάλληλες συμβουλές και τον σωστό άνθρωπο, να επιλέγουμε τον σωστό άνθρωπο. Αρκετές φορές τα σωστά λόγια αρκούν για να σώσουν μια κατάσταση ή και μια ολόκληρη σχέση. Το θέμα όμως είναι πως όταν βρισκόμαστε σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή, ίσως αδυνατούμε να δούμε καθαρά τα πράγματα έτσι όπως είναι πραγματικά. Τότε είναι που χρειαζόμαστε κάποιον ή κάποια να μας βοηθήσει να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση αλλά και να μοιραστεί μαζί μας τις σωστές για εμάς συμβουλές. Ένα τέτοιο πρόσωπο χρειαζόμαστε όλοι στη ζωή μας και άμα ανήκει στο ζώδιο της Παρθένου, τότε σύμφωνα με την αστρολογία δεν έχεις παρά να τον ή την εμπιστευτείς. Ένας Παρθένος μπορεί πράγματι να δώσει τις καλύτερες συμβουλές. Πρόκειται για ένα ζώδιο που έχει ως κυβερνήτη του τον Ερμή και άρα το πνεύμα του έχει προτεραιότητα. Ο Παρθένος σκέφτεται με βάση τη λογική, μπορεί εύκολα να δει αντικειμενικά τα πράγματα και να βγάλει εκτός τα συναισθήματά του. Είναι επίσης ζώδια της παρατηρητικότητας και δύσκολα θα τους ξεφύγει κάτι. Το κυριότερο όμως είναι πως για έναν Παρθένο μία από τις μεγαλύτερες του ικανοποίησεις είναι το να προσφέρει βοήθεια. Εργάζονται πολύ σκληρά και αθόρυβα για να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν σε αυτούς που αγαπούν και επειδή είναι αφοσιωμένοι σε ό,τι και αν κάνουν, αποκτούν πολλές χρήσιμες δεξιότητες. Με λίγα λόγια θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε πρακτικούς, αναλυτικούς και πολύ αποτελεσματικούς. Τρία βασικά χαρακτηριστικά που θέλουμε να έχει ένα άτομο το οποίο πραγματικά μας συμβουλεύει. Επομένως, αν δεν έχεις τον κοντινό σου κύκλο έναν ή μία Παρθένο, ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή να τους αναζητήσεις.

Και πάμε τώρα στο Μπαλί. Εκεί ένας 27χρονος Αυστραλός μπέρδεψε τις διακοπές με πρόγραμμα χωρίς γονικό έλεγχο. Ο Μπίλι Άσπιναλ καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας σε πολύ προσωπικές στιγμές με μια γυναίκα, όχι σε κάποιο δωμάτιο, αλλά στην είσοδο κατοικίας και σε κοινή θέα. Γιατί προφανώς το ιδιωτικός χώρος δεν περιλαμβανόταν στον ταξιδιωτικό οδηγό του. Το περιστατικό φέρεται να διήρκησε περίπου 15 λεπτά, ενώ μια κάτοικος τους ζήτησε να σταματήσουν. Εκείνοι δεν άκουσαν, αλλά άκουσαν λίγο αργότερα οι αρχές. Μάλιστα, πολύ καθαρά. Ο 27χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο λίγο πριν να επιστρέψει στην Αυστραλία, παρέμεινε υποκράτηση για 2 εβδομάδες, απελάθηκε και μπήκε στη μαύρη λίστα της Ινδονησίας για 10 ολόκληρα χρόνια. Οι κάτοικοι έκαναν μέχρι και τελετή εξαγνισμού στο σημείο για να φύγει, όπως είπαν, η κακή ενέργεια. Άρα ο άνθρωπος πήγε για λίγες μέρες στο Μπαλί και κατάφερε να φύγει με απέλαση, δεκαετές απογορευτικό και ειδική τελετή αφιερωμένη στην αναχώρησή του. Το συμπέρασμα, θα σου πω εγώ, είναι απλούστατο. Στις διακοπές κάνουμε αναμνήσεις, όχι παραβάσεις. Και πριν επιλέξουμε τοποθεσία για οποιαδήποτε προσωπική στιγμή, ελέγχουμε 2 πραγματάκια. Αν υπάρχει ιδιωτικότητα και αν απέναντι γράφει ο χώρος, βιντεοσκοπείτε.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Νέα, ειδήσεις, εικόνες, δελτία, sites με πάρα πολλές πληροφορίες. Αυτά τα ακούς, βλέπεις και τα διαβάζεις παντού. Εμείς απλά και ξάστερα είμαστε πηγή γνώσης, φέρνοντας αμέσως τώρα στο ραδιόφωνο σου τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Κάτσε λοιπόν αναπαυτικά, άνοιξε τον εγκέφαλό σου και απλά ακού. Τα σπίτια των Εσκιμών που λες, τα Ιγκλού, φτιάχνονται από χιόνι που είναι στην πραγματικότητα ένας εξαιρετικός μονωτής. Το εσωτερικό ενός Ιγκλού μπορεί να είναι άνετο και ζεστό στους 15 με 20 βαθμούς Κελσίου παρακαλώ, ενώ έξω μπορεί να κάνει πάρα πολύ κρύο και η θερμοκρασία να είναι κάτω από το 0. Οι Εσκιμόοι από την άλλη παραδοσιακά δεν φιλούν ο ένας τον άλλον στα χείλη, αλλά τρίβουν τις μύτες τους, κάτι που συχνά αποκαλείται Eskimo Kiss. Στην πραγματικότητα αυτό λέγεται κουνίκ εκεί στη γλώσσα τους και είναι μια στοργική κίνηση μεταξύ των οικογενειών. Τα παγάκια με βραστό νερό γίνονται διαφανή, ενώ με νερό βρύσης γίνονται άσπρα. Προσπάθησε το! Ο αναπτήρας εφευρέθηκε πολύ πριν από τα σπίρτα. Το ήξερες αυτό? Ο Ναπολέον Βοναπάρτης είχε στο υπνοδωμάτιό του τον πίνακα της Μόνα Λίζα.
2: Wow.
1: Τέλος, τα πιο ανάρπαστα πράγματα είναι τα iPhone, τα βιβλία του Harry Potter και ο κύβος του Rubik. Τα άκουσες, εντυπωσιάστηκες, τα ξέχασες. Ναι, εννοείται, γιατί όπως σου είπα και νωρίτερα, αυτό είναι το σημαντικό που περιέχουν οι άχρηστες πληροφορίες της ημέρας. Τις ακούς και τις κάνεις αμέσως μετά delete από τον εγκέφαλό σου. Energy Vibes. Energy Vibes.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1905, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Γκρέτα Γκούσταυσον. Τι άσχημο όνομα, ευτυχώς το άλλαξε και το έκανε Γκρέτα Γκάρμπο. Την ίδια ημέρα του 1952, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Ντάγκλας Γκλενκόλβιν. Και άλλο άσχημο όνομα, το άλλαξε και αυτός σε Ντίντι Ραμόν. Και ονόμασε το συγκρότημα που ίδρυσε Ραμόνς. Τους θυμάστε? Για ένα άλλο συγκρότημα, τους Rolling Stones, τρελαίνεται ο τραγουδιστής των Smashing Pumpkins, Billy Corgan. Γι' αυτό το 1997, σαν σήμερα, πλήρωσε ανώνυμα το εισιτήριό του και πήγε να τους δει σε κλαμπ στο Σικάγο. Πολλοί πλήρωναν εισιτήριο για να δούνε και τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο στο γήπεδο. Το φαινόμενο του ποδοσφαίρου γεννήθηκε το 1996, σαν σήμερα, και πριν μερικά χρόνια, το 2011 συγκεκριμένα, αποφάσισε να αποσυρθεί και να εγκαταλείψει τα γήπεδα.
3: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Ψηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Travel Energy Tips.
10: Να σε πάμε Ιρλανδία τώρα. Το φθινόπωρο στο Δουβλίνο, γιατί εκεί σε πάμε σήμερα, εκεί είναι η πρότασή μας. Πραγματικά λοιπόν είναι μια μαγευτική εμπειρία, καθώς η πόλη αποκτά έναν ιδιαίτερο φθινοπορεινό αλλά και ρομαντικό χαρακτήρα. Τα φύλλα στους δρόμους αλλάζουν από χρώσεις από χρυσοκίτρινα σε βαθιά κόκκινα, δημιουργώντας έτσι μια ζεστή αντίθεση στην αρχιτεκτονική των γεωργιανών κτιρίων αλλά και των γοτθικών εκκλησιών. Οι περίπατοι κατά μήκος του ποταμού Λίφεϊ γίνονται πιο γαλήνιοι, ενώ οι γέφυρες που τον διασχίζουν προσφέρουν την τέλεια θέα για να απολαύσει κανείς το φθινοπορεινό τοπίο της πόλης. Η μυρωδιά της βροχής στο Δουβλίνο αναμειγνύεται με τον δροσερό αέρα, ενώ τα πάρκα όπως το Σέντε Στέφενς Γκριν μεταμορφώνονται σε καμβάδες φθινοπορεινών χρωμάτων, προσκαλώντας για ήσυχες βόλτες και στιγμές χαλάρωσης. Το Δουβλίνο το φθινόπωρο ζει και αναπνέει σε κάθε γωνιά των παλιών του δρόμου. Οι pub ζωντανεύουν με παραδοσιακή ιρλανδική μουσική, ενώ η ζεστή ατμόσφαιρα και οι φωτιές στα τζάκια κάνουν την εμπειρία πιο οικεία. Οι βιβλιοθήκες και τα καφέ γεμίζουν από φοιτητές και επισκέπτες που απολαμβάνουν μια ζεστή κούπα καφέ ή τσάι, συνοδεία από ένα πολύ καλό βιβλίο. Το Δουβλίνο, από την άλλη, συνδυάζει τέλεια τη φθινοπορεινή ηρεμία με την ιστορική του ζωντάνια, προσφέροντας μια μοναδική αίσθηση νοσταλγίας και θαλπορής. Νομίζω πως σας έπεισα, έτσι.

Επόμενη στάση, η Ινδία. Και ένας οδηγός απέδειξε πως αν αγαπάς πολύ το αυτοκίνητό σου, δεν το παρκάρεις απλώς, το ανεβάζεις μέχρι και στην ταράτσα. Ένας κάτοικος λοιπόν της περιοχής Μπιχάρ ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στο εξωτερικό και ανησυχούσε μήπως κλέψουν ή προκαλέσουν ζημιές στο SUV του. Αντί λοιπόν να πληρώσει ιδιωτικό πάρκινγκ ή να αφήσει τα κλειδιά σε κάποιον φίλο, νίκιασε γερανό παρακαλώ και ανέβασε ολόκληρο το αυτοκίνητο στην κορυφή του σπιτιού του. Αντικλεπτικό σύστημα επιπέδου, αν μπορείς, ανέβα να το πάρεις. Οι γείτονες κατέγραψαν το όχημα να αιωρείται πάνω από το κτίριο και όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο έγινε viral. Βέβαια, αρκετοί αναρωτήθηκαν αν η ταράτσα μπορεί να αντέξει το βάρος. Γιατί μπορεί να γλίτωσε το αυτοκίνητο από τους κλέφτες, αλλά τώρα χρειάζεται να γλιτώσει και το σαλόνι από το αυτοκίνητο. Όπως και να έχει, ο ιδιοκτήτης έφυγε για το ταξίδι του με το κεφάλι του ήσυχο. Και όταν επιστρέψει, θα έχει μόνο μία μικρή εκκρεμότητα. Να βρεθεί θέση στάθμευσης για τον γερανό. Energy vibes.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή μας παρέα, αλλά και όλη η ραδιοφωνική μας εβδομάδα. Ανοίξαμε το αλμανάκ των εμπειριών της 18ης Σεπτεμβρίου. Γνωρίσαμε τον ξεχασκάρι εκατομμυριούχο, μιλήσαμε για ηλεκτρονικά βιβλία, εφήβους και παρθένους που έχουν πάντα μια συμβουλή έτσι διαθέσιμη. Ταξιδέψαμε στο φθινοπορεινό Δουβλίνο, περάσαμε από τον Μπαλί και φτάσαμε μέχρι την Ινδία που ένα αυτοκίνητο βρήκε θέση στάθμευσης στην Ταράτσα. Καλό Σαββατοκύριακο να πούμε, καλά σχολικά ψώνια σε μαθητές και γονείς. Ξέρεις, λίστα στο χέρι, σύγκριση τιμών στο διαδίκτυο και ψυχραιμία μπροστά στις εντυπωσιακές κασετίνες. Να γεμίσουν οι τσάντες με τα απαραίτητα χωρίς να βιάσουν εντελώς τα πορτοφόλια. Και μην ξεχνάτε, το σημαντικότερο εφόδιο για τη νέα σχολική χρονιά δεν βρίσκεται σε κανένα ράφι. Είναι η πίστη του παιδιού ότι μπορεί να τα καταφέρει. Από μένα τον Κυριάκο Μαρακό, πολλές ευχές για ένα θαυμάσιο Σαββατοκύριακο. See you back on Monday. Energy vibes.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
0: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 24670-24461.
5: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά Φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, τον Φαρσαλινό, γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
7: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη του Φαρσαλινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσαλινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
9: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
9: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
8: Energon Constructions and Consulting Engineers.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
10: Energon.
11: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
12: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
13: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
12: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
13: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
12: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
12: Μαθηματικά στην πράξη.
13: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
14: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου. Στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
15: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
16: Αντένες FM 93,6.

Καλημέρα φίλες, φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Έφτασε και η ομορφότερη μέρα της εβδομάδος. Είναι Παρασκευή, 18 του πρωινό του Σεπτεμβρίου και πάμε να το ζήσουμε σε όλη τη

για την επικοινωνία μας και σήμερα 86 40 και 50, τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram, τα email, να πάρουν φωτιά και να γίνει χαμός, να καεί το ντουμάνι σήμερα, να γίνει καπνός, να περάσουμε όμορφα εδώ.

0: κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Άρε Παρασκευή ρε.
1: Άρε
0: Παρασκευή ρε. Εντάξει, είμαστε καλά.
1: Ναι.
0: Πού θα πάτε τρίμερο? Α, δεν θα πάτε.
1: Έλα, έλα, εδώ, έλα, γκρινιάρη.
0: Εδώ, μπράβο, η Έλενα θα καθίσει εδώ παιδιά. Μια χαρά. Λοιπόν, Χελένα.
1: Ναι.
0: Σήμερα είναι αλήθεια, γιατί πήρα και ένα μήνυμα εδώ από το φίλο τον Νίκο, Γερμανία, Φραγκφούρτη. Καλημέρα Χρήστο και Έλληνα, λέει, περιμένω να δω τι αφιέρωμα θα κάνει σήμερα. Σήμερα όντως ήταν μια μέρα που προβληματιστήκαμε λίγο παιδιά. Τι να κάνουμε σήμερα, τι να κάνουμε σήμερα. Κοίταξε να δεις, βρισκόμαστε και μια εβδομάδα μετά την υπόθεση Μαζονάκη. Είμαστε σε νέα σεζόν.
1: Ναι.
0: Οπότε είπαμε το εξής. Αφού μπήκαμε σε νέα σεζόν, ας δούμε με τι καινούργια τραγούδια ξεκινάει η νέα σεζόν. Τι παίζεται στα ελληνικά ραδιόφωνα της χώρας, δηλαδή τα ραδιόφωνα που παίζουν ελληνικά τραγούδια, στην αρχή του φθινοπόρου. Και ξέρεις τι διαπίστωσα?
1: Τι διαπίστωσες?
0: Διαπίστωσα ότι αυτή την εβδομάδα παίχτηκε πάρα πολύ Μαζονάκης ανά την Ελλάδα. Και έτσι λοιπόν ακόμη και παλιότερα τραγούδια ανέβηκαν σε αυτό που λέμε πίνακα επιτυχιών ή ροής προγράμματος ή μεταδόσεων τραγουδιών. Εντάξει?
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, σήμερα παιδιά, στην αρχή της σεζόν, πάμε να παίξουμε στην καινούργια σεζόν, πάμε να παίξουμε καινούργια τραγούδια και φυσικά στην πορεία θα κάνετε και τις παραγγελίες σας.
1: Άρα θέλουμε καινούργια να ζητάνε.
0: Αν μπορείτε καινούργια θα ήταν...
1: καινούργια, καινούργια. Όχι,
0: θα ήταν πολύ καλό.
1: Ή είμαστε στο θέμα ή δεν είμαστε.
0: Όπως όμως να ξεκινήσω και σήμερα με Μαζονάκη, θυμίζω την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Όλη η Παρασκευή.
0: Ήμασταν όλη την Παρασκευή μόνο με Μαζονάκη, έτσι. Το γεγονός ότι παραμένει και δικαίως νομίζω στην επικαιρότητα οδήγησε και το φίλο τον Κυριάκο να αφιερώσει ένα πρώτο τραγούδι με τον Μαζό στα παιδιά της Active και έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα αφού ακούσουμε και τον πρώτο μας χορηγό.
1: Με σύμπλευση θα ξεκινήσω σήμερα εγώ από πλευράς χορηγών. Θα πάμε στο πιο σύγχρονο κδίβ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης. Και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84555.

0: Και ένα από τα τραγούδια που παίχθηκαν πάρα πολύ και αυτή την εβδομάδα ήταν αυτό ακριβώς, οι ώρες οι μικρές. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Πάμε χορηγό και έρχονται πολλά πολλά καινούργια πράγματα για να τα ακούσουμε και να τα απολαύσουμε. Πάμε, Λενάκη.
1: Κάτσε να δω λίγο και κανένα μήνυμα αν έχω.
0: Α, να διαβάσω κι εγώ κανένα μήνυμα.
1: Να πάω στη Μένη. Καλή Παρασκευή, μας εύχεται η Μένη. Την καλημέρα μου θα βρεις. Α! Θα απαγγείλω.
0: Α, θα απαγγείλω.
1: Την καλημέρα μου θα βρεις. Πρωί να περιμένει να σου ευχηθεί η μέρα σου να είναι ευτυχισμένη.
0: Από τη Μένη. Ναι, από τη Μένη. Ο Δημήτρης από τη Λίμνη. Είδα το Δημήτρη από τη Λίμνη προχθές.
1: Ναι.
0: Ήταν με την παρέα του και ψάρευαν. Γουλιανούς.
1: Βλέπω κι εγώ κάποιους ψαράδες. Δεν ξέρω αν είναι ο
0: Δημήτρης. Από ό,τι παρατήρησα ήταν όλα αρσενικά.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί τι σημασία έχει αυτό.
0: Τους έγραφαν κανονικά. Έτσι λένε οι ψαράδες. Δεν δικό μου. Αυτό μου το είπαν αυτοί. Αργύρης Driver, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα, καλό που σου κούμε υγεία, γεια σου Αργύρη Driver. Χαιρετώ τον Ρούλη τον Βαλεντίνο.
1: Γεια σας κύριε Ρούλη.
0: Καλημέρα μας, χαιρετώ όμως και τον φίλο τον Στράτο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος κάτι στέλνει εδώ, μισό λεπτάκι να δω, το κορίτσι του μπαμπά. Α, για σένα μάλλον το στέλνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι ποίημα, θα απαγγείλω κι εγώ. Στράτο θέλει να διαβάσω σήμερα το κορίτσι του μπαμπά. Γιατί δηλαδή, πώς είσαι εσύ.
1: Ναι, μπράβο. Ναι, εγώ ξεκάθαρα.
0: Και όταν τα χρόνια φύγουν, ναι, εσύ θα γίνεις γυναίκα. Κι εγώ ένας παππούς, με ρητίδες και άσπρα μαλλιά. Τίποτα όμως για μένα δεν θα έχει αλλάξει. Εσύ θα είσαι πάντα απλά το κορίτσι του μπαμπά. Στράτο μου, εδώ σήμερα συμφωνώ μαζί σου 100%.
1: Κι εγώ.
0: 100%, μπράβο. Καλημέρα, είναι πολύ ωραίο, λέει ο Στράτος, να το αφιερώσει στην Έλενα. Βέβαια το αφιέρωσα στην Έλενα, Στράτο μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Έτσι, και συμφωνώ, επαναλαμβάνω μαζί σου 100%. Λοιπόν.
1: Πριν πάω στον επόμενο χορηγό μας, μάλλον πριν πας σε Germas Farm, να πω στο Ειρηνάκι μας, κρύα νερά, να του ζήσει το εγγονάκι και κοίτα τι σου έχω.
0: Τι μου έχει. Λαλαγκίτες.
1: Λαγκίτες, μας έφερε χθες το Ειρηνάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπεις, τις κράτησα όπως ακριβώς μου τις έφερε. Δεν τις άγγιξα για να τις φάμε μαζί.
0: Σε πακέτο.
1: Γιατί είναι και για σένα.
0: Είναι και για μένα.
1: Να του ζήσει το εγγονάκι, να είναι γερή και δυνατή. Κοριτσάκι, το βλέπεις και από τη ροζ κορδελίτσα.
0: Το ροζ, το φαίνεται, ναι.
1: Έτσι. Να είναι γερό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Ειρηνάκι μας για τις λαγκίτες.
0: Οπότε, μόνο τέτοια στη ζωή μας.
1: Μόνο χαρές. Και εγώ έτσι τις είπα χθες. Μόνο χαρές. Germas Farm μαζί μας τώρα.
0: Το πεντάνω στο μικροβολείο μας στην Άλευχη με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Ξέρετε, όπως πάντα ποιότητα προϊόντο, σούπερ και έτοιμες για το δικό σας κέρδος. Είναι Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Να ψήνουμε, να γίνετε ντουμάνι, να γίνετε καπνός, να γίνετε πανικός. Φέρτε μου τα καναντέρ να σβήνω τις φωτιές από τις ψισταριές του Germas Farm και όλη η ομάδα εκεί δυνατά και πάμε ωραία και σωστά με τα ποιοτικά προϊόντα Germas Farm και τις αξέχαστες. Όχι αξέχαστες. Αξέχαστες, πραγματικά αξέχαστες προσφορές, γιατί κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό στο Germas Farm θα βρείτε υπέροχες πραγματικά προσφορές. Λοιπόν, να αφιερώσω και στα παιδιά το επόμενο.
1: Βεβαίως.
0: Είναι το καινούργιο του Πλούταρχου.
1: Α.
0: Που ανεβαίνει πολύ στα τσάρτς από ό,τι βλέπω, τα ελληνικά. Λέγεται «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία».
1: Το υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Σ' αγαπώ σαν αμαρτία.
0: Λες να είναι η παλιά διασκευή.
1: Θα δούμε.
0: Για να δούμε. Είναι καινούριο πράγμα. Μπράβο ρε, πώς το βουλωμένο γράμμα διαβάζεις ρε παιδιά. Ανασταίνει μια παλιά επιτυχία του Μητροπάνου ο Πλούταρχος εδώ. Την κάνει πολύ σημερινή. Σ' αγαπώ σαν αμαρτία.

0: Γράψτε μας στα σχόλια ποιο τραγούδι σας αρέσει, ποια εκτέλεση καλύτερα, η σύγχρονη του Πλούταρχου που κάνει επιτυχία αυτό τον καιρό ή το κλασικό με το Μητροπάνο. Έλενα, μπορείς να απαντήσεις.
1: Νομίζω με το Μητροπάνο
0: εγώ. Νομίζω με το Μητροπάνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε χορηγό.
1: Πάμε ό,τι κάνει στα Κίκας Γιώργος, φυσικά που είναι και σήμερα μαζί μας. Τον συνάντησα και χθες τον Γιώργο και χαιρετισμούς.
0: Α, μάλιστα.
1: Και οι προσφορές συνεχίζονται. Συνεχίζονται ακατάπαυστα και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίει στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Λοιπόν, μέσα στο μυαλό μας είναι η αγάπη. Γιατί το είχαμε ήδη έτοιμο το ένοχο κορμί
1: του
0: Νίκου Οικονομόπουλου.
1: Ναι,
0: είναι από τις επιτυχίες με τις οποίες ξεκινάει το φετινό φθινόπωρο.
1: Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα στην αγάπη και σε όλους τους υπόλοιπους εκεί που μας ακούνε στο γραφείο.
0: Α, μπράβο.
1: Αφιερωμένο για τη γιορτή της, τη χθεσινή.
2: Κι αν η καρδιά σου

0: Καλό, καλό, καλό.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, είναι από τα ωραία, νομίζω ότι καλό είναι, έτσι δεν είναι, Λενάκη? Νομίζω
1: ωραίο,
0: ότι είναι
1: ωραίο.
0: Δυνατό, είναι, πώς να το πω, ανεβαστικό, μπράβο, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, Χελένα, πάμε.
1: Ναι, brain on brain, θα πάμε για διάλειμμα, παιδιά μου.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και πριν όμως από όλα αυτά, κάποιος μας ήρθε.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω.
0: Ναι.
1: Θα δω. Στην πορεία πάμε brain on brain. Γονείς μου, όπως σας είπα, σίγουρα σε κάθε ημείο θα σας μιλάω για κάτι για τα παιδιά σας. Έτσι είναι ο Σεπτέμβρης, είναι μήνας που είμαστε λίγο πιο αφοσιωμένοι στα παιδιά. Και θα σας πάω σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain on Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης: την εξελιγμένη μορφή του ΑΒΑΚΑ, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain τώρα? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς στο παιδάκι σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια. Τώρα πια και στην Καστοριά, είναι η τρίτη μας χρονιά εδώ, στην Πτολεμαίων 3. Τηλέφωνο για ραντεβού 6948 58 74 95, υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης, ο οποίος από εβδομάδα θα είναι και αυτός μαζί μας.
2: Ώρα Αντένες, 9:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένης αυτήν την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 15,5 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Dow Vim Παπαβασιλείου.
4: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Dow Vim Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Dow Vim Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dowvim.gr.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
5: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
6: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
8: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό, εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
9: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
8: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
9: Μπες και στο notestechnologias.gr.
8: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
10: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φάνε. Στη Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας Φροντίζω. Χλόι, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
13: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Μηδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
14: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
15: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
14: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
15: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
14: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
15: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
14: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
14: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
15: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
14: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
15: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
16: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Μας πήρε και η αυγή. Τώρα με την αυγή μας πήρε και η αυγή.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστό.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στην αυγή, καλημέρα σε όλα τα μήκη και πλάτη του νομού Καστοριάς, αλλά και όπου υπάρχουν Καστοριανοί και όπου υπάρχουν όμορφα αυτά και που μας ακούν αν την Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Βεβαίως, λοιπόν,
0: να δω το εξωτερικό λίγο, ώσπου να μας πας εσύ στον επόμενο χορηγό μας και εμείς εδώ στο επόμενό μας τραγουδί.
1: Τι Φαντίδη θα σε πάω τότε, έτσι θα ξεκινήσω το ημίωρο, νόστιμα και ωραία. Γιατί είπαμε η Φαντίδη για το ψωμάκι μας πρώτα απ' όλα. Πρώτα απ' όλα για το ψωμάκι μας, δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας το ψωμί μας. Ό,τι τύπος ψωμιού και αν είστε μάλιστα, θα βρείτε σίγουρα αυτό που θα λατρέψετε στον Ιφαντίδη. Πάμε όμως και για τα αλμυρά μας, για τις κουτάρες μας. Γεμίστε, τυγκάρετε, φουλάρετε κουτάρες. Μην είστε μονοφαγάδες. Βάλτε και καμία παραπάνω να κεράσετε και κανένα συνάδελφο στη δουλειά. Και τα σάντουιτς μας και τα κουλουράκια μας και τα... όλα αυτά τα ωραία, όλα τα ωραία τα αλμυρά μας και τα γλυκά μας φυσικά. Φυσικά τα γλυκά μας, ειδικά αυτά στη βιτρίνα τα ατομικά, που μπαίνεις μέσα και σε κοιτάνε στα μάτια. Πραγματικά είναι όλα ένα και ένα. Και οι τουρτάρες μας και τα παγωτά μας
0: και όλα τα καλούδια από Ιφαντίδη. Και 24 ώρες Ιφαντίδη εδώ στην Καστοριά, θα είναι σύντιο 42. Είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35. Η βάση μας
1: το
0: καλημέρα
1: χιλιόδεντρο.
0: Στο χιλιόδεντρο. Εκτός από το χιλιόδεντρο τώρα να πω καλημέρα. Εκτός από την Ελλάδα μας ακούν τώρα στην Ουγγαρία, για Χούγκαρη βλέπω εδώ για κάποιο λόγο.
1: Πρώτη χώρα Χούγκαρη.
0: Η επόμενη χώρα Χούγκαρη και η επόμενη United States, Germany, Denmark, Netherlands, United, τα διαβάζω έτσι γιατί έτσι τα βγάζει ο πίνακας παιδιά, συγγνώμη. United Kingdom, Belgium, Poland, Bulgaria, Italy. Ωραία φίλοι, και ένα άγνωστο, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
1: Δεν το αναγνωρίζει.
0: Το πιάνει αυτό η... Καλημέρα λοιπόν, αυτές είναι οι top χώρες που μας ακούν αυτή τη στιγμή, οι περισσότεροι δηλαδή ακροατές μας. Λοιπόν, ωραία, πάμε για επόμενο τραγούδι, αφού είναι έτσι τα πράγματα. Επιτυχία κάνει και ο Νίκος ο Μακρόπουλος αυτόν τον καιρό.
1: Αχα.
0: Με το τραγούδι του Ορκίσου. Ορκίσου Έλενα.
1: Ορκίζομαι.
0: Μην το χαλάς. Ορκίσου, τι λέγαμε παιδιά, μα το βρακίσου.
1: Α, δεν το ήξερα αυτό. Γνώριζα, συγγνώμη.
0: Εσείς δεν το λέγατε αυτό.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Μας έλεγαν ορκίσου και λέμε καμίς. Μα το βρακίσου.

0: ελκύσουμε τον Νίκο τον Μακρόπουλο.
1: Ωραίο.
0: Νυχτερινό και για τις μικρές ώρες. Για τις μικρές ώρες. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάω μηνύματα και να ετοιμάζετε παρακαλώ το επόμενο τραγούδι που είναι με την Άννα Βύση. Για να δούμε ποια καινούργια επιτυχία θα κάνει η Άννα Βύση. Προς το παρόν. Πάω μηνύματα.
1: Πήγαινε, ναι.
0: Καλημέρα σας και καλό που σου κούμε υγεία, Παναγιώτης Κεφαλάριον.
1: Ωραία.
0: Ο Παναγιώτης από το Κεφαλάρι. Κάτσε, δεν στάλθηκε, λέει εδώ. Έχουμε κανένα θέμα με το ίντερνετ?
1: Δεν νομίζω.
0: Ναι, γιατί δεν στέλνετε? Έχουμε κανένα θέμα με το Messenger?
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Πατάω εδώ το χεράκι και λέει δεν στάλθηκε. Για να πατήσω και στον Νίκο τον Κοτόπουλο ένα χεράκι επιβράβευσης. Καλημέρα Χρήστο και Έλενα. Καλό τριήμερο με πολύ πολύ αγάπη. Ούτε αυτό δεν στάλθηκε. Α, κάτι συμβαίνει εδώ, παιδιά. Και η Βασιλική μας που μου στέλνει ένα μήνυμα και γράφει σε αναμονή για αυτό το μήνυμα. Μπορεί να χρειαστεί αρκετή ώρα. Μάθετε περισσότερα. Βασιλική μου, ήθελες να στείλεις την καλημέρα. Για κάποιο λόγο δεν έρχεται το μήνυμα. Μπλοκάρισαν τα σύρματα, κυρίες και κύριοι.
1: Τι να κάνω κι εγώ.
0: Λοιπόν, το νέο τραγούδι που κάνει επιτυχία μεγάλη, γιατί έχει μέσα στα 10 πρώτα κτλ. Δύο τραγούδια η Άννα Βύση. Αυτό που ανεβαίνει τώρα λέγεται και πηγαίνει όλο και πιο πάνω, λέγεται όλο πιο πάνω. Ε, παράξενο.
1: Για να δούμε.
0: Τι έβγαλε πάλι η Ανούλα.

0: Παπαριζού με τη νέα της μεγάλη επιτυχία. Μέχρι τέλη Καστοριάς πάμε παντού. Ταξιδεύουμε Αθήνες, Θεσσαλονίκες, Γιάννη, να φεύγουμε. Αρκεί να φύγουμε, παιδιά. Αρκεί να φύγουμε. Πάντα για καλό τα ταξίδια μας. Και τώρα το φθινόπωρο, Castoras Tours, το τουριστικό γραφείο του κτέλ Καστοριάς, θα ετοιμάσει πολύ ωραίες εκδρομές. Να είστε έτοιμοι. Κάθε φορά που βγαίνει εκδρομή, ανακοινώνουμε και κλείνετε άμεσα και τη δική σας θέση. Τα χαιρετίσματά μου στα γραφεία, στους drivers, με ευχές για ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ξέρεις πώς λέγεται, Χελένα, το τραγούδι το καινούριο της Χελένας Παπαρίζου?
1: Όχι.
0: Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Για να τα ακούσουμε, παιδιά.
1: Ναι, το έχω ακούσει. Ωραίο είναι, καλό είναι.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.

0: Αλήθεια τώρα, σας άρεσε αυτό το τραγούδι, παιδιά? Είναι η νέα μεγάλη επιτυχία της Χελένας Παπαρίζου.
1: Ούτε το δικό της καλύτερο, αλλά δεν ήταν
0: στα
1: άσχημο.
0: Στα top, ναι, ακριβώς, στα top για αυτήν την εποχή. Γιατί επαναλαμβάνω, παίζουμε σήμερα τις νέες επιτυχίες με τις οποίες μπαίνει το φθινόπωρο. Δηλαδή τα τραγούδια που ακούγονται περισσότερο στα ραδιόφωνα της Ελλάδος, που παίζουν ελληνική μουσική σύγχρονη. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε για χορηγό και δεν ξέρω, προλαβαίνουμε ένα ακόμα ή δεν προλαβαίνουμε ακόμα. Βεβαίως εμείς κάνουμε και τα σχόλιά μας. Δηλαδή βάζουμε τα τραγούδια.
1: Δεν μπορούμε έτσι.
0: Αλλά μέχρι στιγμής να πω ότι πολύ λίγα με έχουν κάπως.
1: Του Οικονομόπουλου κάπως.
0: Του Οικονομόπουλου ίσως, και έχω καν δυο ακόμα που νομίζω ότι είναι ωραία. Λοιπόν, προχωράμε, κυρία μου.
1: Πάω πολύ οχλόι να πάμε σε αυτά που μας αρέσουν σίγουρα. Θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας και τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική, και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια.

0: Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande. Το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Φυσικά, το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας. Ακόμα και αν δεν έχετε σκεφτεί τι ακριβώς θέλετε να έχετε στο γάμο και στη βάφτισή σας, είναι πιο σημαντικό να κλείσετε την ημερομηνία σας, να την καπαρώσετε, ρε αδερφέ. Να μην έχετε να σκέφτεστε μετά, αν έχετε βρει ήδη ημερομηνία. Λοιπόν, παιδιά μου, τώρα να πάμε λίγο και στα υπόλοιπα ωραία, στο ανθοπόλιο Χλόη. Να πάρουμε λίγο τα λουλουδάκια μας, να πάρουμε τα φυτά μας, έτσι να δώσουμε λίγο χρώμα στα σπίτια μας, να κάνουμε άλλη ατμόσφαιρα. Ατμόσφαιρα θα κάνουμε και με τα κεριά τα αρωματικά από Noble Senses, που επίσης θα βρείτε στο ανθοπόλιο Χλόη. Φοβερές μυρωδιές, καταπληκτική διάρκεια, καταπληκτική ποιότητα κεριού. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που έχει ψάξει όλα τα κεριά. Σχεδόν όλα τα κεριά του κόσμου.
1: Κόσμο. Μπράβο, αυτό θα μπορούσα να το πω και εγώ.
0: Λοιπόν, οπότε και τέλειος σχεδιασμός. Μυρίζουν, σας το έχω ξαναπεί, ακόμα και όταν δεν τα καίτε. Δηλαδή είναι φοβερά. Μπαίνετε στο σπίτι μετά από ώρα, λείπετε στη δουλειά, ανοίγετε την πόρτα του σπιτιού, μπαίνετε μέσα και κατευθείαν σας έρχεται η μυρωδιά από το κερί. Τώρα μιλάμε για καταπληκτικά πράγματα. Ανθοπολείο Χλόη, λοιπόν, στην αποδήμον Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
1: Λοιπόν, να πω ότι
0: ναι.
1: Χθες ο Πρωθυπουργός, επειδή κάθε μέρα ασχολούμαστε με το πετρέλαιο, θέρμανση και τα καύσιμα, άφησε.
0: Μας καθησύχασε.
1: Άκου. Ναι, άφησε για πρώτη φορά το ενδεχόμενο, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα, να μειώσει τον ειδικό φόρο των καυσίμων. Αυτό που έλεγες εσύ χθες,
0: Ελένη. Αυτό είναι το σωστό.
1: Σ' άκουσε. Αλλά είπε ένα αλλά. Αν μας αφήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πάλι ο Ευρώ. Καλά τα λέει ο Τζίμις Πανούς. Αχ, Ευρώπη. Εσύ μας μάρανες.
0: Αν μου πει όμως ότι δεν μας αφήνει η Ευρώπη, εγώ θα κοιτάξω και στις άλλες χώρες να δω αν τις αφήνει.
1: Μάλιστα.
0: Η Ευρώπη.
1: Όπως επίσης έχουμε τις 7 εταιρείες οι οποίες συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Και μάλιστα η μια με ένα ελαφρύ προβάδισμα από τη δεύτερη, που έδωσε την μεγαλύτερη έκπτωση, κάπου 22 νομίζω 100, κάπου εκεί. Η δεύτερη έδωσε 20. Πλατείες ΑΕ.
0: Δεν τη γνωρίζω.
1: Παιδιά, τι εταιρεία είναι αυτή, για να δω. Πλατείες ΑΕ. Θέλω να ψάξει τι εταιρεία είναι αυτή, Ελληνική, είναι καλή, δυνατή.
0: Και πώς το καταλάβω,
1: να
0: μας
1: το τελειώσει
0: καλή.
1: Το φράγμα. Προσωρινός ανάδοχος, λοιπόν, φαίνεται να είναι η Πλατείες ΑΕ, η εταιρεία Πλατείες ΑΕ, που έδωσε τη μεγαλύτερη έκπτωση. Την αμέσως μετά καλύτερη έκπτωση, με δύο πόντους πιο κάτω, είναι η κοινοπραξία της Intercut με την τομή ΑΒΤ. Και πολύ πιο κάτω μετά, ποσοστά δηλαδή εκπτώσεων που είναι στο 2-3% τίποτα δηλαδή, η Alpha Delta Constructions, in Consulting Engineer. Έτσι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι εδώ τώρα, 2-10,
0: Αθηναίος. Άστε με τις
1: Εργοδυναμική Πατρών. Άκουσε τώρα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτή πειραμίσατε τένα. Και GDM Assets.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές ήταν οι εταιρείες, αλλά επαναλαμβάνω, προσωρινός ανάδοχος, αυτός που έδωσε την μεγαλύτερη έκπτωση. Ποιος είναι αυτός? Η εταιρεία Πλατείες ΑΕ. Πραγματικά δεν την έχω ξανακούσει την εταιρεία, συγγνώμη, αλλά θα ψάξουμε να δούμε τι γίνεται και με αυτό το ζήτημα. Πάμε για το διαφημιστικό μας.
0: Φύγαμε.
1: Και ερχόμαστε σε 5 λεπτάκια και πάλι με τα υπόλοιπα τραγούδια μας.
2: Ώρα Αντένες. 10.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467-026-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
2: όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nikou.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
3: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
4: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
3: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
4: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
3: Οι εγγραφές άρχισαν.
5: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
6: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
5: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
6: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
5: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943 και 2467-306-957.
5: Μαθηματικά στην πράξη.
6: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου, το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
8: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
9: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
8: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
9: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
8: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
10: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
11: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
12: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
13: Αντένες FM 93,6.
1: Δεύτερη ώρα σε κοντά ώρα, είμαστε πάντα εδώ παρασκευιάτικα στον Αντένες Radio από την μοναδική εξωτική και ηλιόλουστη Καλυθέα και σήμερα καλοκαιρινή Καλυθέα μας σήμερα.
0: Καλώς.
1: Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, παιδιά, δεν ήσαν χθες, αναμφίβολα. Λοιπόν, Χελένα, έψαξα να δω λίγο γιατί σας λέγαμε πριν το διάλειμμα τις 7 εταιρείες οι οποίες συμμετείχαν στο διαγωνισμό και ποια εταιρεία έδωσε τη μεγαλύτερη έκπτωση στο έργο. Που σημαίνει ότι αυτή θα πάρει και τη δουλειά. Θεωρείται προσωρινός ανάδοχος αν δεν γίνει κάποια έσταση. Τι είναι οι πλατείες ανώνυμη τεχνική εμπορική? Σύμφωνα με το AI λοιπόν που πατήσαμε εδώ, είναι μια ελληνική κατασκευαστική εταιρεία με αντικείμενο κυρίως τα έργα οδοποιίας, τις αστικές αναπλάσεις και την κατασκευή τεχνικών έργων. Η διεύθυνση είναι Λεωφόρος Ηρακλείου 266 στη Νέα Ιωνία Αττικής. Υπάρχουν γραφεία και στην Κηφισιά. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Θόδωρος Μαρούλης. Κάτι μου θυμίζει το όνομα εμένα αυτό.
0: Και εμένα.
1: Θόδωρος Μαρούλης, κάτι μου θυμίζει, γνωστό όνομα. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ανώτατων Τεχνικών Εταιρείων και δραστηριοποιείται σε μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά τεχνικά έργα όπως κατασκευές και ασφαλτοστρώσεις δρόμων. Οπότε, αν τελικά θα είναι και οριστικός δικαίουχος οι πλατείες ΑΕ για το φράγμα Νεστορίου, εύχομαι, Ελενάκη, καλή δουλειά και γρήγορα αποτελέσματα και γρήγορη παράδοση. Χωρίς διακοπές, χωρίς σταματήματα, χωρίς προβλήματα. Οκ. Λοιπόν, προχωράμε παιδιά. Πάμε στον επόμενο χορηγό μας και αμέσως μετά έρχεται η Νατάσα Θεοδωρίδου. Τι?
0: Μήπως τον μπερδεύετε με τον κύριο Σπανάκη, μου λέει η Εύα.
1: Ποιο Σπανάκη?
0: Το Μαρούλι, μήπως τον μπερδεύουμε.
1: Α, το Μαρούλι και το Σπανάκη, μάλιστα, σωστό.
0: Λοιπόν,
1: Μαρούλης, ναι, σωστό.
0: Θα πάμε και στο κέντρο ξενόγλωσσών Τσαγκάλι. γιατί όπως σας έχω τάξει, ναι, σε κάθε ημίωρο όλο και κάτι θα σας λέω για τα παιδιά σας. Κέντρο ξενόγλωσσών Τσαγκάλι, λοιπόν, μαζί μας αυτό το πολύ διαφορετικό σχολείο. Αυτό το πανέμορφο περιβάλλον γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή κιόλα ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι μας σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το pre-junior πρόγραμμα Teaching English Through Art and Drama για μαθητές της πρώτης δημοτικού, για τα μικρούλια μας. Για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά ακόμα. Τώρα για την νέα junior, πάμε στην πρώτη μας κανονική τάξη, αυτή την πολύ σημαντική τάξη. Έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση. εκπαίδευση. Ξεκινάμε την Age Junior σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Εννοείται ότι πρέπει να αναφέρω και τις πολλές επιτυχίες του φροντιστηρίου, ειδικά στις πιο απαιτητικές εξετάσεις όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο ξένων γλωσσών Τσαγκάλι για όλα αυτά, για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται και με επιτυχία στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και τηλεφωνικά στο 2467-083-833. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Μην ξεχάσω να πω, γιατί πριν από λίγο είχαμε εδώ και Βάς.
0: Σωστά.
1: Μας έφερε το προσκλητήριο. Τι ωραία κίνηση.
0: Το προσκλητήριο μου έπεσε από τα χέρια.
1: Λοιπόν, εύχομαι στην Αναστασία και στον Πέτρο να όλα τα καλά στη ζωή
0: τους. Για
1: να
0: δω το προσκλητήριο.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Ωραίο μπορντό επέλεξανε.
1: Ω, ναι. Θα στα δείξω μισό λεπτάκι, γιατί έχουν και ένα ακόμη με τα κουφέτα.
0: Ναι, την μπομπονιέρα.
1: Και είναι αυτό εδώ.
0: Για να δω.
1: Ακριβώς.
0: Α, πολύ ωραίο.
1: Σας προσκαλούμε στο γάμο μας. Θα γίνει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 5 η ώρα το απόγευμα, στον Ιερό Ναό.
0: Μην τα πεις όλα τώρα κι εσύ. Γύρω να το από πίσω.
1: Αυτό είναι το πίσω.
0: Όχι, το πίσω να το δεις εσύ τι ώρα που είναι.
1: We are.
0: Δεν τα βγάζεις.
1: Δεν το βγάζω, περίμενε. Πρέπει να φορέσω τα γυαλιά τα άλλα για κοντά. Οπότε θα το... Είναι όμορφο.
0: Πολύ ωραίο, μπράβο.
1: Γουστόζικο και μπράβο στα παιδιά, έτσι γουστόζικα να συνεχίσουν τη ζωή τους.
0: Είχαμε βέβαια και Χριστάρα εδώ, αυτά δεν τα λέω.
1: Ήρθε και Χριστάρας, παιδιά, από το Τυχιό. Αυτοπροσώπος.
0: Μην ήρθε με τα πόδια από το Τυχιό.
1: Με τα πόδια, γιατί. Ναι.
0: Πώς ανέβηκε εδώ πάνω το Θηρίο.
1: Θηρίο ανήμερο.
0: Τον κέρασε και ένα τσιπουράκι.
1: Άντε ρε.
0: Από την Τζάκονη, από τον φίλο του.
1: Άντε ρε.
0: Ναι.
1: Κέρασε και ένα τσιπουράκι, ρε Θηρίο.
0: Πώς ζήτησε, από μόνο του.
1: Για να στανιάρει, γιατί μετά την καλύτερα. Βεβαίως, χρειάζεται. Να δεις, Χριστάρα, ότι θα γίνει το σουξέ του χειμώνα.
0: Ποιο?
1: Βρήκε, λέει, τη συνταγή λιόλιου. Μου θυμίζει δεκαετία 90, Βανδί, Φοβίβο. Πότε βγάζανε γινόταν.
0: Τι λιόλιο το καινούριο. Έβγαλε καινούριο.
1: Λογικά το λογαριασμό, λέει εδώ ο Στέλιος, το οποίο είναι μέσα στα τραγούδια.
0: Μα ο λογαριασμός είναι ήδη επιτυχία, ρε.
1: Που είναι ήδη μέσα στα top, έτσι, τα καλύτερα. Επιστροφή, λέει, τον Echo and the Bunnies. Α, έβγαλαν δίσκο, ρε Σπύρο. Τι μου λες τώρα, ρε φίλε. Τα δικά μας τα χρόνια. Πολύ ωραία, θα το δω μετά. Και όχι, παρακάμπτω την Νατάσα Θεοδωρίδου, γιατί προωθώ τις επιλογές των ακροατών μας αρχικά.
0: Ο Σπανάκης που έλεγε πριν η Εύα εντωμεταξύ, ναι. Είναι ο υφυπουργός που είχε έρθει.
1: Ο Σπανάκης, ναι.
0: Μήπως τον μπερδεύεις
1: αυτό. Είναι υφυπουργός της κυβέρνησης. Καλημέρα, καλό που σηκού στο καθημερινό παρεάκι. Καινούριο τραγούδι Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά. Οπότε παρακάμπτω την Νατάσα, την οποία θα ακούσουμε αμέσως με τα καπάκι, για να ακούσουμε την επιλογή της φίλης μας της Χριστίνας.

0: Καλώ την παντόφλα μου τρίβεται στα πόδια μου.
1: Ωραία.
0: Την παντόφλα, ρε. Το πρωί ήρθε και η Λάρα, δεν έχουμε τροφή.
1: Να πάω να πάρει.
0: Να θυμηθείς ότι αν πας στο σούπερ.
1: Δεν θα πάω στο σούπερ, να πας να πάρει.
0: Τις γατούλες μου εδώ, Γιατί σήμερα αναγκάστηκε να τις έδωσα και λίγο από το κασεράκι.
1: Α, δεν σου είχα φέρει κασεράκι.
0: Ναι, κασεράκι και έχω κρατήσει λίγο την μορταδέλα για αύριο.
1: Μορταδέλα δεν έχω.
0: Τι είναι, άλλο κασεράκι.
1: Ναι, κασεράκι είναι και εκείνο.
0: Νομίζω έχει μορταδέλα και κασεράκι.
1: Όχι, μόνο κασεράκι είχα.
0: Καλοκαιρινό τραγούδι του Χατζηγιάννη που
1: τα αλλαντικά δεν κάνουν, είναι καρκινογόνα, να ξέρετε.
0: Τα αγγλικά δεν τα δίνουμε.
1: Τα αλλαντικά.
0: Τα αλλαντικά δεν τα δίνουμε.
1: Όχι, γενικώ. Για του ανθρώπου, ούτε για του ανθρώπου δεν κάνουν.
0: Αλήθεια λε. Και γιατί τα τρώμε και δίνει νόστιμα.
1: Κακώ τα τρώτε. Είναι καρκινογόνα φουλ όλα.
0: Όπα ναγία μου. Όλα τα επεξεργασμένα να τα αποφεύγετε. Τα υπερεπεξεργασμένα, δηλαδή κάτι light και τέτοια. Αν βλέπετε light zero, μην το αγγίζετε καν. Δηλαδή, και που το αγγίζετε, παθαίνετε ζημιά. Καλύτερα να πάρετε ένα γνήσιο, τέλος πάντων, χωρίς light, χωρίς zero. Αποφύγετε σαν το διάολο στο λιβάνι, ό,τι είναι light και ό,τι είναι, πώς να το πω, zero. Εντάξει.
1: Και τα αλλαντικά και το ψωμί του toast, να ξέρετε.
0: Και το ψωμί.
1: Να παίρνετε ψωμί του toast από τον Ιφαντίδη που είναι χωρίς
0: τίποτα. Που είναι χωρίς τίποτα και μια χαρά. Κατάλαβες.
1: Λοιπόν. Πάω House of Beauty.
0: Να πας.
1: Γιατί σκεφτείτε κι εσείς, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνετε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας? Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ, πάμε και στο πρόσωπό μας, το οποίο ειδικά μετά το καλοκαίρι έχει ταλαιπωρηθεί και θέλει την περιποίησή του. Μέσω θεραπεία προσώπου, για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μη ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Τώρα έφαγα ένα κουφέτο.
0: Α, έφαγες και κουφέτο. Πιες και νερό, πιες και νερό.
1: Έχει λιγό στο στόμα μου. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Lash Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, γατήσιο, σαγηνευτικό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του χειμώνα πια και του επόμενου καλοκαιριού, που πρέπει και εσείς εγκαίρως να κλείσετε την ημερομηνία σας, γιατί εξαντλούνται ημερομηνίες. Μία νύφη μπορούμε την ημέρα, όπως καταλαβαίνετε, οπότε σας θέλω γρήγορες. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty. V-Power και EMS. Τι κάνει τώρα αυτό για σώμα? Εσείς ζητήσατε κάτι και για σώμα. Η Μαρία το έκανε πραγματικότητα. Σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές. Ψωμάκια, κυταρίτιδα, κοιλιά, μπρατσάκια, γονατάκια, μπουτάκια. Όπου νιώθουμε έτσι μία μικρή ανασφάλεια. Σήμερα θα είμαι και εγώ House of Beauty. Γιατί μια φίλη μου ξεκίνησε V-Power. Εγώ ξεκινάω, σας είπα, από Οκτώβρη. Εγώ θα κάνω λέιζερ. Λέιζερ και κάτι ακόμα. Τέλος πάντων, πολλά πράγματα έχετε να κάνετε και κυρίως είναι ωραία ημέρα, γιατί να κανονίστε το και με τις φίλες σας, να το δείτε και σαν έτσι μια ωραία εναλλακτική έξοδο. Στην Γιαγκοπούλη 31, στο Άργος Οριστικό βρισκόμαστε, και τηλεφωνικά για τα ραντεβού σας στο 24670-42368.
0: Λοιπόν, επειδή νωρίτερα λέγαμε ποιο να είναι το τραγούδι της Λουλιογήματε, δεν μου το έγραψε ο φίλος ο Στέλιος.
1: Ναι.
0: Μου το γράφει τώρα. Βγήκε πριν μια εβδομάδα.
1: Ποιο είναι, για?
0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Δίνω προτεραιότητα και αφήνω λίγο την Νατάσα να περιμένει, για να ακούσουμε και την επιλογή του φίλου μας του Στέλιου. Για να δω.

0: ψεύτη.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Ειλικρινά.
2: Όχι, βρείτε το νόημα
0: όντως. Πες μου πως βλέπεις κι εσύ τον καθρέφτη.
1: Έρχονται και εκλογές, θα το βάζουν οι σταθμοί στους πολιτικούς αυτό.
0: Τι να πω, δεν ξέρω τι.
1: Οι ερωτευμένοι θα το βάζουν σε αυτούς που, από τους οποίους έχουν απογοητευτεί. Οπότε τα πιάνει όλα η Λιολιού.

0: τώρα να το σκάνω το σχόλιο εδώ. Εκτός από τον πρωτότυπο τίτλο Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, δηλαδή δεν περίμενα να γραφτεί ποτέ κάτι τέτοιο, και όμως γράφτηκε. Νομίζω και εδώ ότι ο λογαριασμός είναι πολύ ψηλά για να βρεθεί άλλο τραγούδι.
1: Όχι,
0: για την
1: είναι
0: Λόλιο.
1: Καλό, είναι καλό.
0: Είναι καλό, πιστεύεις?
1: Είναι καλό, ναι.
0: Είναι καλό, πιστεύεις?
1: Από αυτά που έχουμε ακούσει ως τώρα είναι το καλύτερο.
0: Αυτό?
1: Μαζί με το Οικονομόπουλος τώρα.
0: Ναι. Απιστεύεις, δίνεις τέτοιο boost στο τραγούδι. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, κάπως. Λοιπόν, είναι επιτυχία του λογαριασμού ακόμα νοπή, δεν ξέρω. Λοιπόν, προς το παρόν, για να πάω στα μηνύματα εδώ.
1: Δεν λέω ότι είναι καλύτερο από το λογαριασμό, λέω όμως ότι είναι καλό.
0: Καλό. Λοιπόν, τι έχω εδώ, για να δω, ο Πέρης. Το τραγούδι που διαλέγει ο Πέρης είναι μέσα στα προβλεπόμενα από εμάς, οπότε Πέρη θα τα ακούσει κάποια στιγμή. Λοιπόν, δεν φτάνει που δεν στέλνετε τίποτα. Έκπληξη, λέει η Έλενα, μην αμυνιστική. Πιτόγυρα υπόσχεται ο Πέρης και
1: ο
0: delivery.
1: Πέρης δεν σου υποσχέθηκε πιτόγυρα.
0: Πάλι μένουμε νηστικοί.
1: Μόνο λοιπόν, σου τα υποσχέθηκε στα πιτόγυρα. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει.
0: Καλημέρα, λέγε, καλό τριήμερο σε όλους μας. Μα είπε, χθες θα στείλει.
1: Όχι, δεν είπε ποτέ. Μόνο σου το λες. Πού το λέει, για διάβασε το.
0: Λοιπόν, λέει ότι πήγα να πάρω γύρους, Χρήστο, αλλά έκλεισε. Ορίστε. Εδώ το γυράδικο.
1: Έκλεισε το γυράδικο.
0: Και
1: το
0: στέλνω εγώ. Delivery από τον Γκριλόσοφη. Και γράφει από κάτω σωστό. Άρα εγώ περίμενα 2 η ώρα. Λέω μήπως έρθουν 2.30. Τίποτα. Και έμεινα νηστικός. Λοιπόν, τέλος πάντων. Οπότε είναι παραλία Χλώης ο κύριος Πέρης και μας χαιρετά. Άλλο μήνυμα έχω από το φίλο τον Στέφανο. Γεια σου ρε Στέφανε, την αγάπη μας. Και έχω και μήνυμα από τη Βασιλική. Στο κινητό τα μηνύματα βγαίνουν. Στο κομπιούτερ δεν βγαίνουν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Καλημέρα, όλη μέρα. Χρήστο και Έλληνα. Καλή εκπομπή, λέει και η Βασιλική μας από το Μαυροχώρι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να πάω στη μεγαλύτερη επιτυχία της Νατάσας Θεοδωρίδου?
1: Είμαι έτοιμη να πάω πρώτα στην αναγέννηση.
0: Α, να πας στην αναγέννηση.
1: Γιατί οι εγγραφές στον αγαπημένο μας αθλητικό σύλλογο ΤΑΕΚ Βοντό Αναγέννηση έχουν ξεκινήσει. Και είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας. Όπως δώρο είναι και ο πρώτος μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Θέλουμε να είστε σίγουροι και εσείς και τα παιδάκια σας ότι θα έρθετε, θα τους αρέσει στα παιδιά σας, θα περνάνε καλά, θα τους ταιριάζει το άθλημα και μετά να συνεχίσουν. Όπως επίσης θα βρείτε και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τμήματα παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά συμμετέχουν σε αγώνες, σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις. Και έτσι, και μέσω του ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ αλλά και μέσω των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση. Μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια. Μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και δημιουργούν και φιλίες. Ο σύλλογος μας τώρα είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας ΤΑΕΚ Βοντό. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά φυσικά τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Πάρα πολύ γνωστή σε όλους από όλες τις δράσεις η Μαρία. Οι εγγραφές λοιπόν, όπως σας έλεγα, ξεκίνησαν καθημερινά 4:30 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Στη λεωφόρο Γουναράδων μας βρίσκεται απέναντι από τα Τζάμπο και τηλεφωνικά στο 6934-93-32-25.
0: Έτσι πως είδαν τα πράγματα, Χελένα, πρέπει να πάω στο διάλειμμα.
1: Αντένες. Τόσο απότομα.
0: Ακούστε απότομα.
1: Παναγία μου.
2: Αντένες.gr. Ώρα Αντένες. 10:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο εδώ ανεβαίνει, κυρία Έλενα. Δεν αστείευεται. Αυτή την ώρα εδώ στην εξωτική Καλλιθέα.
1: Δεν ήρθε και ο Στέργιος ακόμα να μας πει.
0: Δεν ήρθε και ο Στέργιος. 17,5. 17,5. Προσφορά Ντάουβι από Βασιλείου.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.dauvin.gr.
3: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
4: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Μη χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους παστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
2: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC, φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φάρμ.
7: Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φάρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
8: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
9: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
10: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
9: Άιντε κοιμηθήκαμε!
11: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
12: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
13: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
14: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ λοιπόν και επιστροφή από το διάλειμμα των 10:30. Να πούμε και τα διάσημα γενέθλια των φίλων μας.
1: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Από γιορτές βλέπω Αριάδνη σήμερα αρχικά.
0: Θα τα πούμε και για τις γιορτές. Εδώ να δω λίγο. Πάρις έχει γενέθλια σήμερα. Θεανό έχει γενέθλια σήμερα. Η Ναυσικά έχει γενέθλια σήμερα. Ο Γιώργος επίσης έχει γενέθλια σήμερα. Η Μαργαρίτα.
1: Η Μαργαρό.
0: Η Μαργαρίτα ή Μαργαρό ακριβώς. Ο Άνθιμος και ο Χρήστος και η Τάνια Ηρήμου έχει γενέθλια
1: χρόνια
0: σήμερα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Βλέπω εδώ. Λοιπόν, χρόνια πολλά παιδιά, να σας χαιρόμαστε. Οπότε, να βάλουμε και το τραγούδι, πιστεύεις?
1: Κάτσε να σκεφτώ, Τάνια Ρήμου,
0: ναι, Τάνια Ρήμου.
1: Για πες μου λίγο τις επιλογές.
0: Κάτσε να τις βρω όλες τις επιλογές για να τις έχεις έτοιμες. Περίμενε λίγο. Έχουμε, όπως είπαμε, την κλασική.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Έχω τη Ρέγκε.
1: Ναι.
0: Έχω την Μάικλ Τζάκσον.
1: Ναι.
0: Έχω την Αράμπικ, K-pop και Bollywood.
1: Θα ήθελα ένα Bollywood.
0: Ένα Bollywood για την Τάνια. Ένα Bollywood για την Τάνια.
1: Οπα!

0: πολύ.
1: Σ' άρεσε αυτό το Bollywood, έλα να.
0: Μ' άρεσε, αλλά δεν μου έκανε και πάρα πολύ Bollywood.
1: Εντάξει, σαν Bollywood.
0: Ψήλο Bollywood θα το έλεγα.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα. Πάμε και σε γιορτές.
0: Πάμε και σε γιορτές, ναι.
1: Για να δω και τις γιορτές, παιδιά, τι γίνεται σήμερα. Εορτολόγιο λοιπόν. Εδώ πίνακας μου βγάζει. Αριάδνη. Είναι της Αγίας Αριάδνη σήμερα.
0: Ναι, σωστά.
1: Και Αριάννα. Ευμένιος. Ευμένης. Ευμενία. Να έχεις έναν άντρα που τον λένε Ευμένιο και να λες Ευμένιε, έχεις την Ευμένια μου. Ο Κάστορ γιορτάζει σήμερα. Μπαχαδέρογλου, σοβαρά μιλάς? Μπαχαδέρογλου, τι γίνεται, γιορτάζει ο Κάστορ σήμερα. Ο Κάστορας, τι γίνεται ρε παιδιά? Γιορτάζει ο Κάστορας. Και τι κάνουμε εμείς στην Καστοριά? Σήμερα πρέπει να ήταν εδώ εθνική γιορτή. Γιορτάζει και ο Κάστορης. Κάστορης.
0: Ναι, πιο...
1: Κάστορης, ωραίο. Κάστορ, Κάστορας και Κάστορης. Δηλαδή κάποιος εδώ στην Καστοριά έχει ένα παιδί που να τιμήσει τον τόπο του.
0: Δεν πιστεύω. Έχει ωραίο όνομα Κάστορ, είναι όμως.
1: Έναν Κάστορα.
0: Βέβαια θα τρώγε πολύ δούλεμα στο δημοτικό.
1: Αν είχατε ένα παιδί Κάστορα. Ξέρω εγώ, λίγο δύσκολο. Ρομήλος. Και όχι Βρομήλος. Ρομήλος, Ρομήλης, Ρομήλα και Ρομηλία. Ρομήλη και Ρομηλαία, μπορείς να το πεις επίσης. Είναι Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών.
0: Μπράβο.
1: Πώς κάνει ο στράτος?
0: Μπράβο, ναι.
1: Πώς κάνει... Σήμερα πρέπει να
0: πάει. Σήμερα πρέπει
1: στράτο.
0: Να πάει.
1: Αμάρε στράτο.
0: Τώρα που τα άκουσε πρέπει να πάει.
1: Στράτο, σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα, θα έρθει ο Τασέτας, θα το σχολιάσει τώρα. Θα έρθει ακόμα άρρωστος.
0: Θα έρθει, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Έτσι είπε, τώρα αν αλλάξει κάτι.
1: Έχει ίωση, λέει, δεν ξέρω.
0: Ακόμα.
1: Ακόμα λέει, ξέρω εγώ. Ψέματα, ρε. Παγκόσμια ημέρα εθελοντικού καθαρισμού των ακτών, λοιπόν. Στράτο, πάρ την απόχη σήμερα και την τζουγκράνα για να δώσεις και να τιμήσεις το καλό παράδειγμα εκ μέρων όλων των υπόλοιπων άχρηστων ημών. Γιατί μου φαίνεται ότι αν θα λέγαμε πάμε ρε παιδιά, ναι, είχε γίνει κιόλας με ένα κάλεσμα, πάμε να καθαρίσουμε λίγο τις ακτές της λίμνης μας, είχε πάει μόνο ο Στράτος και νομίζω και ο Θόδωρος ο Μαλεγκάνος,
0: ναι,
1: κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι δυο, αυτοί οι δυο. Είπα Θόδωρος Μαλεγκάνος και τα επιμελητήρια Καστοριάς και Κοζάνης απαντούν με ένα μακροσκελές κείμενο στα όσα οι 120 έχουν πει το προηγούμενο διάστημα με δημόσιες δηλώσεις, ότι δηλαδή για το γεγονός ότι είμαστε στις 10 και όχι στις 20.000 ευθύνεται μεταξύ άλλων και το επιμελητήριο.
0: Νάτος βρε.
1: Επιτέλους βρε.
0: Α, έφερε και κουτάρα. Δεν λέω
2: να ποτέ.
1: Λοιπόν, καλώς τον δίμηνο αδιούχο. Καλώς το δίμηνο, κάτσε να δω τι κουτάρα έφυγε γιατί καίει τώρα. Μέκαψε τα πόδια. Μέκαψε
0: τόσο
1: τα
0: ζεστή.
1: Πόδια κουτάρα. Ναι.
0: Τι έχει μέσα.
1: Κάτσε να δω τώρα τι έχει. Έχει σπανάκι. Έχει.
0: Για να τα δω.
1: Πολύ ωραίο.
0: Για
1: έχει
0: να δω.
1: Τυρόπιτα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να φάω τυρόπιτα.
0: Γιατί?
1: Γιατί πρέπει, επειδή παίρνω μια αντιβίωση για να απορροφάτε καλά από τον οργανισμό, δεν πρέπει να καταναλώνω γαλακτοκομικά.
0: Α.
1: Οπότε θα φάω τη λουκανικό.
0: Και στέριος έρχεται από ό,τι βλέπω.
1: Ωραία. Οπότε.
0: Το σπανάκι θα φας.
1: Το σπανάκι θα φας.
0: Εσύ αυτό ζητάς πάντα. Όχι και, να φάμε και οι υπόλοιποι.
1: Και το λουκάνικο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Μα και πας θα μείνει.
1: Λοιπόν, θα το τακτοποιήσω εγώ στο διάλειμμα. Λοιπόν, μπράβο στον Τασέτα όμως. Μπράβο στον Τασέτα. Και θα μας πει και για... Γιατί έλενα προχθές. Ναι. Τον στείλαμε, πού τον στείλαμε τον Τασέτα?
0: Εδώ στην Καλυθέα.
1: Να μάσει το μέλι από την Καλυθέα. Το μελίσει. Το μασέ. Πώς είναι αυτή
0: λίγο
1: η διαδικασία? Πρέπει να μάθουμε. Θα μάθουμε σε λίγο.
0: Προς το παρόν θα σας πάω αγκίστρια εγώ. Θα σας πάω στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών για να απολαύσουμε έτσι όλα μας τα ωραία. Έρχεται και Παρασκευό Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Να απολαύσουμε τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε που είναι ομόλαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς εσπεριδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες πάντοτε. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού όπως τα καινούργια μας ζυμαρικά, καπάκερι που είναι κάπως σαν... Μην τρως τώρα ρε άνθρωπε. Το έκανα μια χαψιά παιδιά.
1: Ήταν μικρό.
0: Ναι, το είδα. Τα καινούργια μας πιάτα, λέγω, όπως τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την υπέροχη αυλή μας, ο καιρός ακόμα μας το επιτρέπει, να τη χορτάσουμε λίγο πριν αρχίσουμε να μπαίνουμε στον εσωτερικό μας χώρο. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, όλα αυτά, στη Νότια Παραλία. Και delivery φυσικά, να έρθουν όλα σπίτι σας αν το θέλετε. Από τις 11 το πρωί, από τώρα δηλαδή, μέχρι τις 11 το βράδυ, delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Wolt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και αν δεν τα πηγαίνουμε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά, με ένα τηλέφωνο στο 29 747, 29 747, αγγίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
1: Γραμμούλα στον αέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
2: Καλά κι εγώ.
0: Μπράβο.
2: Είμαι η Ιουλία.
0: Γεια σου, ρε Ιουλία.
1: Η Ιουλία, από πού μας παίρνεις?
2: Από τον Άγιο Δημήτριο.
1: Ποιος είναι ο Άγιος Δημήτριος?
2: Το πνευματικό κέντρο.
0: Έχεις ξαναπάρει, ναι. Ιουλία, βρε.
1: Από το πνευματικό κέντρο.
2: Ναι.
1: Από τον Αγιώργη θες να πεις?
2: Από τον Αγιώργη, ναι.
1: Και τον λες όλο Άγιο Δημήτριο.
2: Εντάξει.
1: Λογικά θα έχει μια εικόνα του Αγίου Δημητρίου μέσα ο Άγιος Γεώργιος. Εκτός αν είναι παρεξηγημένοι μεταξύ τους οι Άγιοι, δεν ξέρω.
0: Τι κάνεις, Ιουλία, έχεις σκεφτεί κανένα τραγούδι που θες?
2: Ναι, το Μαζονάκι θέλω.
1: Και εσύ Μαζονάκι.
2: Θεός φορέστον.
0: Ναι, σ' άρεσε.
1: Τι τραγούδι θες εσύ από Μαζονάκι?
2: Ναι.
0: Ποιο τραγούδι?
2: Ένα από τα παλιά του θέλω.
0: Για πες.
2: Ό,τι εσείς θέλετε.
0: Α, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Θα διαλέξουμε ένα ωραίο εμείς.
1: Θα με αφήσεις να διαλέξω στην πορεία, εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Ευχαριστούμε, Ιουλία μου.
1: Γεια σου, Ιουλία.
2: Γεια, bye.
1: Α, πανηγύρι θα πας.
2: Θα πάω.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Κάνουμε πανηγύρι, σε παρακαλώ τώρα.
0: Από εβδομάδα, να ξέρεις.
1: Όλες τις ημέρες.
0: Θα έχουμε και χαλβά.
2: Δεν ξέρω.
1: Για πόσες μέρες το κόβεις να πηγαίνεις?
2: Μία, άντε δύο το πολύ.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά, τι μία? Μία ίσον καμία.
2: Εντάξει.
1: Πού θα πας περισσότερο, στη Βόλτα ή στα Σουβλάκια?
2: Στη Βόλτα.
1: Εγώ στα Σουβλάκια.
2: Και στα δύο, αναλόγως. Όπου με βγάλει.
1: Και μετά στο φίλο μου, το χαλβά το φαρσαλινό, τον παππού Μιχάλη, εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Πολύ ωραία.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας, Ιουλία. Επόμενη γραμμούλα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Από Άργος.
1: Όπα, εσύ θες, δεν θες, θα είσαι κάθε μέρα στο πανηγύρι?
3: Δεν το συζητάμε.
1: Με τα πόδια πας?
3: Εννοείται με
0: το
3: τα πόδια.
0: Καλύτερο.
1: Μπράβο, γιατί έρχεστε οι αργίτες, μας πιάνετε όλες τις θέσεις εμάς τους Καστοριανούς και Κουσταραζινούς και δεν μπορούμε να βρούμε πάρκινγκ μετά, καταλάβατε. Οι αργίτες να πηγαίνουν με τα πόδια, παρακαλώ.
3: Βεβαίως, άκουσε, τι αμάξε.
1: Θεός φυλάξει, Παναγία μου.
3: Άκουσε.
1: Λοιπόν. Κάνουμε γκάλωπ σήμερα. Πανηγύρι πάμε για τη Βόλτα ή για τα Σουβλάκια?
3: Τώρα εδώ δύσκολη ερώτηση.
1: Τι δύσκολη ερώτηση?
0: Συγγνώμη, δεν μπορώ να πάω και για τα δύο δηλαδή.
1: Πού είναι η προσοχή σου, ρε παιδί μου? Πού είναι το μυαλό σου? Δηλαδή μπορεί να κάνεις και τη Βόλτα. Αν το μυαλό σου είναι τα Σουβλάκια, πας για τα Σουβλάκια βασικά.
3: Εντάξει, αν είσαι γλυκατζής, θα πας στο χαλβά, δεν το συζητάμε. Στον παππού του Μιχάλη.
1: Πω, θα δώσω χαλβά φέτος, να ξέρεις.
0: Να είστε συντονισμένος από εβδομάδα, θα δίνουμε χαλβά.
1: Την άλλη Παρασκευή εδώ δίνω χαλβά εγώ.
3: Εντάξει, Χρήστο, εντάξει. Έτσι, λοιπόν, μπράβο. Ένα τραγουδάκι, σε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Τραγουδάκι, είναι καινούριο?
3: Όχι.
1: Αν δεν είναι καινούριο, με δυσκολεύεις. Γιατί είπαμε νέα σεζόν με νέα τραγούδια σήμερα.
3: Ένα του Πάριου.
1: Ένα του Πάριου.
3: Ναι, τα βάσανά μου.
1: Τα βάσανά μου. Το σημειώνω και βλέπω.
3: Εντάξει.
1: Τα βάσανά μου. Γιατί τόσα πολλά βάσανά έχεις?
3: Έλα τώρα, ο κόσμος λίγο εντάξει, μωρέ.
1: Ο Πρωθυπουργός είπε, θα πάρεις φθηνό πετρέλαιο θέρμανση. Τι άλλο βάσανά έχεις? Τελείωσε. Τελείωσε. Αν θέλεις η Ευρώπη, βέβαια. Έτσι.
3: Είπε, ναι, είπε αν. Ναι.
1: Αν μας αφήσουν οι Ευρώπη. Ακριβώς έτσι. Θα μας αφήσουν, πιστεύεις, οι Ευρωπαίοι?
3: Εγώ πιστεύω, κοίταξε να δεις, τώρα αυτός ήδη τα έχει μιλημένα, τώρα πλάκα μας κάνει. Εντάξει, κάτι θα
1: τι τραβάμε.
3: Κάτι θα μας δώσει.
1: Ναι, αλλά άμα σε δώσει φθηνό, μην ξεχάσεις να ρίξεις το ψηφοδέλτιο τον Μάιο, εντάξει.
3: Εντάξει.
1: Άντε, μπράβο. Γιατί εκεί την εποχή θα συμμορφώσω σας που παραστρατείτε και γλυκό κοιτάτε το Σαμαρά γύρω-γύρω. Εντάξει.
3: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
0: Σου στείλα και παλιό του Μαζονάκη, να ξέρεις.
1: Μου στείλε και παλιό, πιο ωραίο. Εγώ τώρα όμως πρέπει. Έχω υποσχεθεί στη φίλη μου την Νατάσα.
0: Αυτή την Νατάσα μία ώρα. Ρε, παιδιά, δεν την ακούσουμε ποτέ.
1: Έλα, οπότε θα ρίξω την Νατάσα. Η
0: Νατάσα
1: κάνει μεγάλη επιτυχία στην αρχή του φθινοπόρου.
0: Τόσο πολύ.
1: Με το τραγούδι Φορτηγό.
0: Φορτηγό.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Μαρινάκης το έγραψε πάλι.
1: Δεν ξέρω. Αλλά αυτός δεν έχει φορτηγά, καράβια έχει. Καράβια Αρμενίδη.

0: τεράστια.
1: Στις δύο εταιρείες.
0: Ναι, γιατί όχι. Θα είναι κανένα τεράστιο κτίριο που χρειάζονται μεγάλα γραφεία και μπορεί να είναι και δύο εταιρείες εκεί.
1: Ναι, αλλά εδώ βλέπω.
0: Μπορεί και όχι.
1: Ναι, αλλά βλέπω επίσης ότι στην Ιόνιο διευθύνων σύμβουλος είναι ο Ιωάννης Μαρούλης.
0: Ιωάννη τον λένε και τη άλλη.
1: Για να δω πώς τον λένε τον. Τον έχασα τώρα να πάρει ευχή να πάρει.
0: Γιατί Νατάσα Θεοδωρίδου, να σου πω ότι στίχη είναι Νίκος Μωραΐτης τελικά και μουσική είναι Χρήστος Αντιγκάη.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Ποιος Αντιγκάη, αυτός που είναι σαν τον Ευαγγελάτο.
0: Ναι.
1: Ας το καλό. Όχι ρε παιδιά. Λοιπόν. Τώρα τον έχασα ποιος είναι.
0: Μέχρι να το βρεις εσύ, θα πάω εγώ στη δικιά μας την Energon. Μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες, τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα πάντα και για το αέριο, ε! Τα πάντα και για το αέριο. Στις καλύτερες τιμές, λοιπόν, όπως σας έλεγα, της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ και στα υπόλοιπα προγράμματα που τρέχουν και θα τρέξουν. Φυσικά και στο πρόγραμμα της Περιφέρειας, παιδιά, το λέω για άλλη μια φορά. Υπάρχει πρόγραμμα για ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Όλη η Καστοριά είναι μέσα, όλος ο νομός είναι μέσα, πλην της πόλης της Καστοριάς, του Άργους, των Μανιάκων και του Δυσποιού. Δηλαδή, δυστυχώς, των περιοχών που περνάει αέριο. Όλα τα υπόλοιπα χωριά όμως είστε μέσα, μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας με μεγάλα ποσοστά, μάλιστα για ενεργειακή αναβάθμιση, αντλίες θερμότητας, θερμοπροσώψεις κτλ. Υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlaenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions and Consulting Engineers.
1: Ιωάννης Μαρούλης, σας είπα για την Ιόνιο.
0: Ναι.
1: Στη διοίκηση της εταιρείας Πλατείες, κυρίαρχο Λόλο λέει το AI πάντα, εγώ δεν ξέρω, η οικογένεια Μαρούλη. Γι' αυτό κάπου μας έλεγε το όνομα, δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Σύμφωνα με τα ιατρικά στοιχεία, καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου και νόμου εκπροσώπου της εταιρείας, ασκεί ο Θόδωρος Μαρούλης, ο οποίος υπογράφει και τις σχετικές συμβάσεις των τεχνικών έργων. Δηλαδή, εδώ, αν αναλάβει οριστικά η Πλατείες ΑΕ το φράγμα Νεστορίου, θα υπογράψει ο Θόδωρος Μαρούλης. Η εταιρεία αποτελεί μέρος του ευρύτερου κύκλου τεχνικών επιχειρήσεων που ίδρυσε και ανέπτυξε ο επιχειρηματίας Ιωάννης Μαρούλης.
0: Είναι γιος του.
1: Βλέπεις λοιπόν, είναι γιος εδώ λοιπόν.
0: Ή κανένας ανιψιός.
1: Μπορεί.
0: Ή μπορεί ο αδερφός.
1: Είναι της οικογένειας. Είναι η Ιόνιος η παλιά που ξέρουμε πολύ εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Συν τις νέες εταιρείες που έκανε η οικογένεια Μαρούλη. Αυτοί φαίνεται να έχουν αυτή τη στιγμή το προβάδισμα, γιατί έχουμε προσωρινά αποτελέσματα, το προσωρινό ανάδοχο στο φράγμα Νεστορίου, την εταιρεία Πλατείες ΑΕ. Της οικογένειας θα πω εγώ Μαρούλη.
0: Μάλιστα.
1: Παλιά Ιόνιος. Εντάξει. Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει ακόμα Ιόνιος, δεν το ξέρω.
0: Γιατί να μην υπάρχει.
1: Και γιατί να μην υπάρχει. Είσαι καλά, είσαι ωραία.
0: Είμαι
1: είσαι
0: ωραία.
1: Εντάξει. Μορφώθηκες και σήμερα.
0: Συμμορφώθηκα.
1: Ιόνιος, τι έχει κάνει εδώ Ιόνιος στη Καστοριά, παιδιά, θυμάστε κάποιο έργο?
0: Έχει κάνει εδώ έργο.
1: Θυμάστε κάτι, Ιόνιος? Λοιπόν, μήπως είχε το φράγμα πριν ή όχι?
0: Όχι ρε.
1: Όχι. Λοιπόν, θα το δω αυτό, παιδιά, αφήστε με ένα Σαββατοκύριακο να δω λίγο τι έργα έχει κάνει Ιόνιος στην Καστοριά για να θυμηθούμε. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Έλα, πάμε παρακάτω.
1: Χορηγό έχουμε.
0: Να πάμε, θέλεις?
1: Θέλω πριν φτάσω σε ένα ακόμη τραγούδι με την Άννα Βύση που έχει μεγάλη επιτυχία και μεγάλη πέραση.
0: Θα πάω στο σπίτι των συναισθημάτων εγώ. Όπως έχω υποσχεθεί στους γονείς, πάντα θα σας λέω κάτι ωραίο για τα παιδιά σας. Και μάλιστα αυτή τη φορά κάτι πάρα πολύ πρωτοπόρο. Η Καστοριά λοιπόν αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένας χώρος μοναδικός στην πόλη μας. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει παιδαγωγική και διασκέδαση. Με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργήσουν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο, για εμάς το σημαντικό είναι να μεγαλώνουν παιδιά που να νιώθουν καλά μέσα τους και με τους γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ακαδημαϊκή επίδοση ή η σχολική επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ζουν με ψυχική ισορροπία, έχοντας ένα γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Στόχος μας δεν είναι απλά να απασχολήσουμε τα παιδιά μετά το σχολείο, αλλά να τους δώσουμε εργαλεία ζωής. Μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων, δημιουργική έκφραση και ουσιαστική επικοινωνία, βοηθάμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με λόγια και πράξεις, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν συνέστηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις και να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές και όμορφες διασκεδαστικές δραστηριότητες. Διευκρινίζω σε αυτό το σημείο πως οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Τώρα, το κέντρο μας ανοίγει την πόρτα του στα παιδιά 4 έως 11 ετών, προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα, ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και χαρά. Σας περιμένουμε λοιπόν να γνωρίσετε έναν χώρο που η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τον καλύτερό του εαυτό. Συναισθήματα, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά, στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της πολυκατοικίας είναι από την πίσω πλευρά, από τη μεριά της Ερμού, εκεί που ήταν το μπουντουάρ και οι Τρεις Μαρίες, για όσους θυμάστε. 2467-022-044 το τηλέφωνο. Μας ακολουθείτε φυσικά στο Facebook και στο Instagram, το Σπίτι των Συναισθημάτων. Και η Ξένια Ιγουδή, η υπεύθυνη δηλαδή του Σπιτιού των Συναισθημάτων, θα είναι την άλλη εβδομάδα εδώ μαζί μας. Την άλλη εβδομάδα οι γονείς δεν πρέπει να μας χάσετε με τίποτα.
1: Διαφημιστικό.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα.
0: Ήρθε, ναι.
1: Και επιστρέφουμε.
2: Ώρα Αντένες. 11.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467-026-673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβό φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, το φαρσαλινό, γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
4: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη του Φαρσαλινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσαλινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
2: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί, Φιλιώτο τον Ίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
2: Energon.
4: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 2467-024461.
5: Ότικα Ιν. Σταγκίκας Γιώργος. Που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατα... Κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
8: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
7: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
8: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
7: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
7: Μαθηματικά στην πράξη.
8: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
9: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
10: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Αιγαίο λοιπόν είναι η Άννα Βύση που μας βάζει στην τρίτη μας ώρα. Καλημερίζουμε κυρία Έλενα, εδώ έχουμε καλεσμένους.
1: Μαζί μας και σήμερα.
0: Ποιος?
1: Ο άνθρωπος, ο μικρός Άντερς Κέλσιος αρχικά. Ο δικός μας Ντάνιελ Φαρενάιτ, ο άνθρωπος θερμόμετρο, ο Στέργιος.
2: Καλημέρα.
0: Ρε Στέργιο, πού είσαι ρε Στέργιο? Τι γίνεται, καλά?
2: Καλά, όλα
0: πώς
2: καλά.
0: Πώς πέρασε η εβδομάδα ρε Θηρίο?
2: Μια χαρά, σαν νεράκι.
1: Ναι. Αυτό είναι καλό, σημαίνει ότι περνάει ωραία.
0: Κυρίες και κύριοι,
1: μαζί μας επίσης σήμερα.
0: Μετά από δύο μήνες διακοπών.
1: Από δύο χρόνια θα έλεγα εγώ.
0: Δύο μήνες μπανιαρίσματος στη θάλασσα και στην Αλμύρα.
1: Έχει
0: μαζί μας.
1: Πιο μαυρισμένος από ποτέ.
0: Ούτε ο Μητσοτάκης μπορεί να κάνει δύο μήνες διακοπές. Μόνο ο κύριος Τασέτας, ο μοναδικός πολίτης αυτού του νομού.
3: Βλέπω να
0: μπηγυρνάει.
3: Βλέπω να μπηγυρνάει.
0: Πού να συγκυρνάει?
3: Πρώτα απ' όλα καλημέρα στον πρίγκιπα. Αυτή τη φορά και χθες το όντως είσαι ανανεωμένος.
0: Δεν ξέχασες που είμαστε.
3: Είσαι ανανεωμένος, άστο, άλλος άνθρωπος.
0: Ναι.
3: Έχεις πέσει 10-15 χρόνια κάτω να ξέρεις.
0: Σοπαρέ.
3: Άμα σε δεις στον δρόμο, ο άνθρωπος θα πει 50.
0: 50.
3: 100% να ξέρεις.
0: Τουλάχιστον 40.
1: Έλα, 40. Κάτσε. Εγώ πόσο είμαι.
3: 50, εγωιτευτικό να του. Καλημέρα στη βασίλισσα τη πρωινή ζώνη και καλημέρα στο βασιλιά τη θερμοκρασία εδώ τη πόλη μα.
0: Μάλιστα.
3: Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο της πόλης.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία κύριε Δασέτα.
3: Με φάγατε.
0: Σε φάγαμε δύο μήνες διακοπές.
3: Ποιες διακοπές, άνθρωποι?
0: Δύο μήνες διακοπές στις θάλασσες. Και δεν φτάνει εδώ, είσαι και προκλητικός. Ανέβαζες και βίντεο συνεχώς.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα γλίτωσα από του χάρου τα δόντια.
0: Του χάρου τα δόντια?
3: Πώς?
0: Από τι?
3: Από τις τρασαμινάσες.
0: Τι ξέρεις, είναι οι τρασαμινάσες?
3: Ξέρεις τι είναι αυτό?
0: Θα το πάθω και αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Τα σηκώτια μέσα, δεν ξέρω, κάτι γινόταν.
0: Να κάνω και κάτι και εγώ εξετάσεις για τα σηκώτια.
3: Σου είπανε?
0: Βεβαίως.
3: Να πας να κάνεις.
0: Τρασαμινάτες θα
3: Τρασαμινάσες
0: θα με βρουν. Εντάξει, ωραία. Με γεια.
3: Αυτά.
1: Εγώ έχω αρχίσει να φοβάμαι, γιατί μία ο Στέργιος, μία εσύ τώρα τα Σέτας. Λογικά η επόμενη είμαι εγώ.
3: Όχι, όχι, ο επόμενος είναι ο Στράτος.
0: Ο Στράτος σήμερα Παγκόσμια Μέρα Καθαρισμού των
1: Ανθρώπων.
0: Λοιπόν, σήμερα, πρόσεξε με.
3: Ναι.
0: Είναι Παγκόσμια Μέρα Θελοντικού Καθαρισμού των Ακτών.
3: Έχει πλάκα να είσαι καμιά Κατερίνη, τίποτε και να.
0: Ποια Κατερίνη, δεν έχουμε ακτές εμείς εδώ, πάμε στην Κατερίνη.
3: Α, και της Λίμνης.
0: Ο Ακτών, γενικό δεν λέει η θαλασσόν.
3: Πού θα
0: επειδή
3: το δούμε?
0: Εσείς στις θάλασσες.
3: Πού είναι αυτό?
0: Ξέχασες ότι στην Καστοριά μετά από δύο μήνες έχουμε λίμνη.
3: Ξέρεις τι έλεγε.
0: Τι έλεγε?
3: Η μικρή. Πάμε λίμνη.
0: Πάμε λίμνη.
3: Ξέρεις, δεν έχει καταλάβει ακόμα. Θα σου λέει λίμνη.
0: Πάμε λίμνη.
3: Πάμε λίμνη, μαγιό, λίμνη.
0: Τη εξηγούσε εσύ και τα λοιπά, τι γίνεται?
3: Η μάνα τη.
0: Η μάνα τη. Ωραία. Συμβαριό.
1: Ο
3: Στράτο που είναι στην πλάζα τώρα καθαρίζει.
0: Κοίταξε.
1: Το προτείναμε εμεί.
0: Το προτείναμε εμεί. Και λέμε, γιατί όλοι εμείς είμαστε οι υπόλοιποι άχρηστοι. Αν πούμε, πάμε ρε παιδιά, σήμερα είναι εθελοντικός καθαρισμός ακτών. Πάμε όλοι οι Καστοριά να καθαρίσουμε εθελοντικά, να τιμήσουμε τη μέρα.
3: Σωστό.
0: Ποιοι θα πάει, ξέρεις ποιος θα πάει?
3: Ο Στράτος.
0: Και ο Στράτος.
3: Και ο κύριος Μαλεγκάνος.
0: Βαριά.
3: Ναι, είχε πάει και μια
0: φορά. Αυτά. Εκεί τελειώνει ο εθελοντισμός στην Καστοριά, κατάλαβες?
3: Γιατί όχι,
0: αυτό είναι.
3: Πάνε και οι φίλοι του περιβάλλοντος καθαρίζουν από εδώ, από εκεί, τους έχω πετύχει καμιά φορά.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, επειδή σήμερα λέγαμε για την παιδιά Ιόνιος της οικογένειας Μαρούλη, ήταν η εταιρεία που είχε το φράγμα Νεστορίου.
1: Α, ναι.
0: Και μετά είχε κάνει και μια κοινοπραξία με την Άκτορ, μετά και τα λοιπά, και σταμάτησε το έργο και τα λοιπά. Η οικογένεια Μαρούλη ξαναπαίρνει μέσα από τις πλατείες ΑΕ, όπως λέει το ΑΙΑΙ, γιατί δεν ξέρω ποιες είναι οι πλατείες. Φαίνεται η οικογένεια Μαρούλη να επιστρέφει στο φράγμα Νεστορίου. Θα το δούμε καλύτερα αυτό και θα τα πούμε.
3: Τι λοιπόν, να κάνει εκεί?
0: Τι να κάνει? Βγήκε ο Νάδοχος, ρε. Δεν έμαθες. Πάμε λοιπόν, Έλληνα χωρικό.
1: Πάμε από κάτω, θα σας πάω, γιατί ξεκίνησαν και τα σχολεία και ψάχνετε οι γονείς τα πιο υγιεινά σνακ να δίνετε για κολατσιό στα παιδάκια σας. Με τα σνακ του αβοκάντο λοιπόν θα ξεκινήσω. Energy Balls, Chia Pudding, γιαούρτο Cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα σνακ. Και το καλό με αυτά τα σνακ είναι ότι συνδυάζουν τις επιθυμίες και των δύο. Και των γονιών που θέλουν κάτι υγιεινό, αλλά και των παιδιών που θέλουν κάτι πάρα πολύ νόστιμο. Οπότε τα σνακ είναι η ιδανική επιλογή, τέλεια συσκευασμένα για να τα έχουν όλη μέρα τα παιδιά σας. Η φρεσκοστημένη φυσική μας χημεία επίσης, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων, αφήστε τα παιδιά να διαλέξουν ό,τι φρούτα θέλουν, στημένη μάλιστα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, μανούλες, για να μην χάνονται οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Δεν το θέλουμε αυτό. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας, άλλη τέλεια λύση για κολατσιό στο σχολείο, με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, μπισκότα θέλετε, γκοφρέτες, κρουασάν, τσιπς, όλα χωρίς πρόσθετα, χωρίς φινικέλαια, χωρίς Τίποτα βλαβερό, πάντα με τα πιο αγνά υλικά. Για εμάς και για τα παιδάκια μας φυσικά, που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε Αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Στεριό.
2: Ναι.
0: Ο Στράτος πριν 13 λεπτά πόσταρε την Παγκόσμια Μέρα Θελοντικού Καθαρισμού Ακτών.
1: Το βλέπω και εγώ. Το βλέπεις.
0: Με τις τζουγκράνες να καθαρίζει μοναχώς το τη λίμνη.
1: Αλλά πρέπει να είναι παλιά η φωτογραφία.
0: Κύριε, ναι, παλιά είναι η φωτογραφία. Γιατί δεν το έχει σκεφτεί ο Στράτος ότι σήμερα πρέπει να πάει. Είχε βιαστεί. Παρακαλώ, στη γραμμή.
4: Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σε ένα από τα τρία ενημερωτικά.
0: Πάλι μας ξεχωρίζει.
4: Πάλι μας.
1: Στα μουσικά ραδιόφωνα, γιατί δεν λες μια καλημέρα μια φορά.
0: Εγώ λέω. Δεν είναι παιδιά, τι είναι δηλαδή.
3: Άστο, κύριε Χρήστο, άστο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Δεν κατάλαβα γιατί δεν στέλνει τίποτα.
3: Άστο τον άνθρωπο να γλύψει, μωρέ. Άστο τον άνθρωπο να γλύψει. Εντάξει. Άστο να γλύψει.
0: Όχι, θα στέλνει σε όλου του συναδέλφου. Δεν ξεχωρίζει.
4: Ωραία. Αφήστε το γλύψιμο στον κύριο που έχετε δίπλα.
0: Τι γλύψιμο, τον έχουμε ξεσκίσει μέχρι τώρα.
4: Γλύφει εκεί να πιάσει την κεντρική καρέκλα. Ένας έχει κάτσει μόνο στην κεντρική καρέκλα.
0: Στην κεντρική έχει κάτσει μόνο.
1: Έλα ρε να κάτσει από εδώ, γιατί έχει φαγωθεί. Έλα
4: μόνο
1: να κάτσει από εκεί. Θα κάτσει από εδώ σήμερα.
0: Όχι, δεν κάθεται στην κεντρική, ο κύριος Στασέτας.
4: Τον μεγαλύτερο γλύφτη. Όσο γι' αυτό.
3: Με όλους να τα έχουμε καλά, κύριε Χρήστο. Με όλους να τα έχουμε καλά.
0: Μάλιστα.
3: Με όλους να τα έχουμε καλά.
0: Ναι, κύριε Στράτο.
4: Αν δεν είχα κάνει την επέμβαση, θα πήγαινα και σήμερα, ειλικρινά.
3: Πού να πήγαινε.
1: Για τον καθαρισμό.
3: Εγώ οι ακτές ακαθάριστες είναι. Εσείς τι καθαρίζεις εκεί. Μήπως πας πουθενά αλλού και είναι μοντάζι φωτογραφίες. Η λίμνη έχει πάει γύρω-γύρω. Τις τελευταίες 10 μέρες με έχουν στείλει 20 βιντεάκια. Είναι βρώμικη η λίμνη. Πού καθαρίζεις εσύ.
4: Αυτό είναι το κακό που κάνει ο κόσμος. Αντί να ενημερώνει τους υπευθύνους κατευθείαν και μετά να δει άμαθα. Ενημερώνει εσένα.
3: Καλά, για υπάρχει πιο υπεύθυνος από μένα, ρε.
4: Εντάξει. Ποιος, δε.
3: Υπάρχει πιο υπεύθυνος από μένα.
0: Πού, πότε.
1: Τι λόγιο το λογαριασμό με τον υπεύθυνο για τον Τασέτα το έχει γράψει.
0: Ναι, αλλά Στράτο, λέγαμε ότι είναι σήμερα Παγκόσμια Μέρα Θελοντικού Καθαρισμού των Ακτών. Αν λέγαμε, ρε παιδί μου, σήμερα, παιδιά, είναι μέρα, Παγκόσμια Μέρα, να πάμε να καθαρίσουμε τη λίμνη στις ακτές. Πόσοι θα ερχόταν, πιστεύεις.
4: Εντάξει, άμα γίνει κάποια ενημέρωση λίγο νωρίτερα, κάτι θα γίνει.
0: Ωραία, ένα μήνα να βομβαρδίζουμε.
4: Επί τη ευκαιρία να πω συγχαρητήρια.
0: Δεν με απαντάς, δεν απαντάς, μην με ξεφεύγεις.
4: Ναι, για πες άντε.
0: Πόσοι θα πήγαιναν. Ένα μήνα βομβαρδισμό κάθε μέρα πλήση εγκεφάλου. Ότι
4: 10 άτομα πιστεύω ότι θα έρχονταν.
0: Όχι, μόνο Στράτος θα πήγαινε.
4: Εντάξει, τέλος πάντων. Εγώ πάντοτε θα πηγαίνω.
0: Θα πήγαιναν και κανένα δυο άλλοι να βγουν μια φωτογραφία και μετά θα φεύγαν. Θα τον άφηναν το Στράτο μόνο του με την τζουγκράνα. Του Πετρίδη.
4: Του Πετρίδη, ναι, όντως. Να τον ευχαριστήσω κιόλας. Γιατί έστω και αυτός έδωσε και την τζουγκράνα. Πάντως να πω επί τη ευκαιρία συγχαρητήρια και σε κάποια παιδιά.
0: Ναι.
4: Τα οποία είδα σε κάποια site εδώ στην Καστοριά που πήγανε και καθάρισαν το θέατρο του βουνού.
0: Σήμερα.
4: Έχει 2 μέρες το είδα κάπου. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Πολύ σωστά. Μπράβο στα παιδιά.
4: Μπράβο στα παιδιά και μακάρι να ακολουθούν και άλλοι. Εγώ πάντως θα πήγαινα και σήμερα.
0: Λοιπόν,
4: παρόλο που δεν την ήξερα.
0: Στρατό, θες να κάνουμε μέρα. Κάτι. Σήμερα, ναι. Παιδιά, είναι η Παγκόσμια Μέρα Θελοντισμού Καθαρισμού των Ακτών. Θέλετε να δώσουμε ένα ραντεβού 6 ώρα στη Βόρεια Παραλία, στο Καραβάκι.
4: Εγώ
0: θα έρθω.
4: Ναι.
0: Εγώ θα έρθω.
1: Και τι. Ωραία. Θα κάνεις, θα τσουγκρίσεις.
0: Όχι, θα διευθύνω εκεί πώς να καθαρίζουν οι άλλοι.
1: Και εγώ θα έρθω να διευθύνω. Θα έρθεις και εσύ να διευθύνεις. Εσύ είστε έρχεται να
0: διευθύνεις. Πώς λέει ο Στράτος, και εγώ είμαι διπλά εγχειρισμένος, οπότε δεν γίνεται.
4: Χρήστο,
0: παρακαλώ.
4: Εάν θέλεις
0: ναι.
4: Και το κάνουμε μαζί, πάμε. Εγώ θα πάρω την τζουγκράνα και ας έρθει κάποιος άλλος.
0: Ωραία.
4: Θα τραβήξει, εγώ δεν μπορώ για κανένα μήνα ακόμα.
0: 6 ώρα.
4: Ναι, αν θέλεις έλα και κάνω το και αυτό. Όσοι
0: λοιπόν,
4: θέλουμε,
0: 6 ώρα το λέμε.
1: Δεν θα γίνετε ρεζίλοι, δεν θα γίνετε κανένας ρεζίλοι. Να τσουγκρίσει.
0: 18 Σεπτεμβρίου σήμερα, ημέρα Παγκόσμια Μέρα Θελοντικού Καθαρισμού των Ακτών της Λίμνης μας.
4: Δεν λοιπόν, μου λες Έλενα,
0: 6 γιατί ώρα γίνεται... Βόρεια Παραλία ραντεβού.
4: Έλενα, γιατί ναι. Να γίνεται κάποιος ρεζίλι ο οποίος προσπαθεί να προσφέρει στην πόλη του.
1: Όχι, γιατί θα μαζευτείτε για να μαζέψετε τις ρωμιές από την ακτή. Ο ένας δεν μπορεί, εσύ δεν μπορείς, ο φάδερ δεν μπορεί και θα είστε δυο σας που δεν μπορείτε. Και αυτό από ποια την άποψη λέω θα γίνεται έτσι.
4: Εδώ είναι κάποιοι οι οποίοι αγαπάνε τον τόπο τους να έρθουν εκεί και την καθαριότητα.
0: Ωραία, έξι ώρα έκλεισε. Έξι ώρα έκλεισε.
4: Έκλεισε, ναι, εγώ θα έρθω πάντως.
0: Έξι ώρα εκεί στο κυνηγητικό σύλλογο. Ωραία.
4: Εκεί στο παγκάκι, εκεί
0: στον κυνηγητικό σύλλογο απ' έξω. Στον κυνηγητικό σύλλογο απ' έξω.
4: Εντάξει.
0: Γιατί θέλω να πάω να πάρω και μια άδεια για τον Παραπάνω το Θανάση.
4: Εγώ
0: και
4: θα
0: τα δώρα του κυνηγητικού συλλόγου.
4: Και όποιος θέλει ας έρθει να χρησιμοποιήσει τις τζουγκράνες. Εγώ δεν μπορώ για τουλάχιστον για
0: τώρα. Τζουγκράνα θα τη φέρεις?
4: Θα τη φέρω, ναι.
0: Γιατί εγώ δεν έχω. Την έχω στο χωριό
4: δηλαδή. Θα τη φέρω δύο τζουγκράνες. Έχω αυτό το μακρύ που έχει που αρπάζει κιόλας καλύτερα. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει.
0: Λοιπόν, περίμενε στη γραμμή σου. Περίμενε. Παρακαλώ στη γραμμή. Γεια σας.
5: Έλα, Χρήστο.
0: Ναι.
5: Τώρα βλέπω έχετε ένα θέμα, ρε, εσύ μιλάτε για τη λίμνη.
0: Όχι για τη λίμνη, μιλάμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών. Θα έρθετε σήμερα να βοηθήσετε εθελοντικά.
5: Βεβαίως να έρθω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Όχι, δεν έχω πρόβλημα, 6 ώρα θα είστε εκεί.
5: 6 ώρα, ναι, ναι, ναι.
0: Το όνομά σας.
5: Αλλά ξέρεις τι.
0: Γράφε στράτο.
5: Να πάμε όμως και από την. Από τη λαϊκή εκεί, από το εμπορικό προς τα πέρα.
0: Τώρα δεν μπορούμε να τα κάνουμε δύο άνθρωποι όλα αυτά. Όχι, είπαμε όχι, σήμερα των Ακτών.
1: Ως τώρα κανείς. Zero, μόνο για να επιβλέπετε είστε. Κανείς ως τώρα.
4: Να απαντήσω λίγο στον κύριο. Ο καθένας, αν μπορεί τουλάχιστον στη γειτονιά του και στον τόπο του, δεν μπορεί ο καθένας να τρέχει από τη μία παραλία στην άλλη.
0: Στη λαϊκή τι πρόβλημα έχουμε, αγαπητέ μου κύριε.
5: Άλλο θέλω να πω. Κάντε μια βόλτα, σε παρακαλώ, έτσι, κάντε αυτό το κόπο, να πάτε από τη λαϊκή εκεί μέχρι το Δινάκε.
0: Μέχρι το Δινάκε, τι θα δω.
5: Και να δείτε αν φαίνεται λίμνη. Έχει χαθεί η λίμνη, έχουν βγει ακακίες, λευκάδια, καινούρια, τα καλά μια τα κούρε.
1: Ναι, εκεί δεν καθαρίζεται και πολύ εύκολα, δηλαδή και να πάτε με τις τσουγκράνες λοιπόν. Είναι ψηλά τα καλάμια.
0: Τα καλάμια και τα
1: είναι
0: χάος. Εκεί πρέπει να μπει μηχάνημα.
4: Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι τόσο εύκολο να πας να κόψεις οτιδήποτε υπάρχει.
0: Αλλά μα κόψεις εδώ δεν τρώω, θα σε κρεμάσω στην Ομόνοια.
4: Είναι καλό αυτό που λέει, γιατί μου το έχει πει κάποιος και εμένα περπατώντας εκείνη την πλευρά. Μου είπε εσύ που ανακατεύεσαι, πες τους λίγο αυτά τα παιχνίδια. Δεν είναι τόσο εύκολο, παιδιά. Δηλαδή έξω από το χορό λέμε πολλά τραγούδια να πούμε.
0: Γιατί
4: αλλά
0: όταν δεν είναι εύκολο. Γιατί δεν είναι εύκολο,
4: δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Γιατί θα σου πούνε, γιατί τα κόβεις αυτά. Μπορεί να έρθει κάποιος.
0: Να πάνε οι αρμόδιοι λοιπόν. Ο ΦΠΚΑ. Ο ΦΠΚΑ να πάει.
4: Εντάξει.
5: Δηλαδή, ας τα αφήσουμε να χαθεί η λίμνη. Εμένα με έχουν κάνει παράπονο ξένος κόσμος, γιατί είμαι στην περιοχή μένω. Ναι. Και με λέει ποιος είναι δήμαρχος εδώ. Είναι ο Τάδε. Καλά λέει, δεν το βλέπει αυτό το πράγμα. Λέει, τέτοια ομορφιά λέει να έχει χαθεί εδώ. Τι πράγμα είναι αυτό, με λέει. Ξένος
0: λοιπόν,
5: κόσμος να πούμε.
0: Θα έρθείτε 6 ώρα βόρεια παραλία.
5: Βέβαια θα έρθω. Γιατί να μην έρθω.
0: Τελείωσε.
4: Ωραία.
0: Βλέπεις στράτο. Ήδη είμαστε τρεις.
1: Είμαστε τρεις.
0: Είμαστε 1013, λίγο δύσκολο, αλλά θα το παλέψουμε.
4: Εγώ θα εύχομαι να γίνουμε 13, παρόλο του ότι είναι γουρσούζικος αριθμός, αλλά η γουρσουγιά είναι στον άνθρωπο.
0: Ωραία.
4: Αλλά τέλος πάντων.
0: Εντάξει, κύριε Στρατό. Ευχαριστούμε.
4: Πιστεύω να έρθουν κάποιοι εκεί, έστω για την, να προσπαθήσουν να κάνουν.
0: 6
4: κάτι.
0: Ώρα, 6 ώρα. Καλημέρα, χωρίς φωτογραφίες. Όλους, πρόσεξε.
4: Χωρίς.
0: Βάζω έναν όρο.
3: Τι ώρα.
4: Ναι.
0: Θα έρθω, αλλά χωρίς φωτογραφίες.
4: Εσένα εγώ δεν μπορεί να κάνω ένα βίντεο.
0: Όχι, εγώ ξέρεις δεν βγαίνω φωτογραφίες. Λοιπόν,
3: βίντεο
0: γιατί... Όχι, ούτε βίντεο. Αν θέλετε να πάμε να καθαρίσουμε, χωρίς βίντεο και φωτογραφίες πάμε. Αν θέλετε να πάμε για τα βίντεο και τις φωτογραφίες, εγώ δεν έρχομαι.
4: Όχι, λάθος κάνεις.
0: Ναι.
4: Και για τα βίντεο και για το καθάρισμα.
0: Όχι, εγώ όχι.
4: Όχι. Δεν το κατάλαβα.
0: Άμα δηλαδή, βγάλετε γιατί... βίντεο, εγώ δεν έρχομαι.
4: Γιατί πάντοτε να κάνουμε το καλό και να το ρίχνουμε στο...
0: Όχι, αν βγάλετε βίντεο ή φωτογραφίες, εγώ δεν έρχομαι.
4: Γιατί πάντοτε
0: γιατί
4: να
0: έτσι.
4: Κάνουμε το καλό και να το ρίχνουμε στο γυαλό...
0: Δεν με ενδιαφέρει το βίντεο και η φωτογραφία, πώς να το εξηγήσω. Δεν με ενδιαφέρει. Το βίντεο και η φωτογραφία δεν με ενδιαφέρει.
4: Γιατί θέλει να πει και διαφημίσει η Έλληνα και πάλι θα τα ρίξει σε μένα.
0: Άντε, συντόμευε, γεια. Έβαλα τον μοναδικό όρο. Λοιπόν, κυρία Έλληνα, συνεχίστε.
1: Φροντίζω θα πάω.
0: Φροντίζουμε.
1: Καλά τα λέει ο Στράτος, όντως ήθελα να πάω.
0: Από τη γιαγιά ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα. Κατακλείς, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού. Μετά από εγχειρήσεις, 365 μέρες το χρόνο, το φροντίζουν πάντοτε δίπλα σας, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Ό,τι μας χρειαστείτε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα.
1: 2467 50 61 91 και 69 59 22 41 11.
0: Λοιπόν, Στεριό.
2: Ναι.
0: Έχεις δει ποτέ άνθρωπο να μαζεύει μελίσι?
2: Όχι.
0: Α, μπράβο.
1: Έχεις απορία πώς μαζεύεται.
0: Επειδή μιλούσαμε για τα βίντεο, στέλνω τον Τασέτα, με παίρνουν τηλέφωνο οι Καλυθιώτες. Κατάλαβες, Στέργιο.
3: Ξέρεις, με λύση δεν έμασε τελικά.
1: Αυτό περιμένουμε να μας πεις.
0: Αυτό περιμένουμε.
3: Γιατί τι έγινε, να σου πω.
0: Να μας τα πεις τώρα. Και λέω, Τασέτα τράβα στο έλα το απέναντι από το δημοτικό. Έχει πάει ένα μελίσι να το μάσεις. Εντάξει, λέει, θα το μάσω αύριο το πρωί γιατί τη νύχτα τσιμπάνει μέλισσες. Δεν μαζεύονται. Ωραία. Με παίρνει τηλέφωνο την επόμενη μέρα
3: το πρωί.
0: Και με λέει, πού είναι το δέντρο. Λέω, εκεί ένα είναι. Δεν. Τι ένα, μου λέει, δάσος είναι εδώ. Πού είσαι, ρε, του λέω. Λέει, στο γυμνάσιο. Ποιο γυμνάσιο, ρε, του λέω. Ποιο γυμνάσιο. Δεν τράβα στο δημοτικό. Μη χειρότερα. Ούτε να καταλαβαινόμαστε δεν μπορούμε. Πάει στο δημοτικό και αρχίζει τη συλλογή του μελισσιού.
3: Να πω τι έγινε τώρα.
0: Παρακαλώ. Ναι,
1: λοιπόν, τώρα από εδώ και πέρα δεν ξέρουμε την ιστορία.
3: Εγώ τι σου είχα πει, ότι νύχτα μελίσσια μπορεί να μάσει.
0: Μάλιστα.
3: Πήγε κάποιο μελισσοκόμο.
0: Γιατί μου είπαν ότι. Ναι. Πες τον Τασέτα να έρθει γρήγορα, γιατί έχει ειδοποιηθεί και ένα άλλο.
3: Ναι, πήγε ο άλλο. Τώρα δεν ξέρω ποιο ήταν.
0: Και το
3: τι έκανε τώρα. Το ανακάτεψε το μελίσσι. Είδε και κάτι ματζούνια πάνω στο δέντρο πρώτη φορά τα έδωσε.
0: Ματζούνια.
3: Πάνω, ναι. Το μελίσι τι θέλει τώρα. Το μελίσι θέλει να είναι πρώτα απ' όλα εκεί να τα αφήσει να είναι σε ήρεμη κατάσταση. Είναι μαζεμένο σαν
0: τσαμπί.
3: Σαν τσαμπί στα φίλια.
0: Σαν τσαμπί στα φίλια. Ναι, ναι.
3: Είναι εκεί πέρα. Αυτό τώρα πήγε ο άνθρωπο εκεί.
0: Ναι.
3: Μπορεί να έμασε κάποιο. Ναι. Αλλά τι γίνεται. Αυτό για να το μαζέψει καλά πρέπει να πέσει η Βασίλισσα μέσα στην Κυψέλη.
0: Όχι, ρε,
3: ότως ώστε οι άλλοι να ακολουθήσουν τη Βασίλισσα.
0: Και τόσο,
3: να
0: στον τόσο χαμό τη χιλιάδε μέλη. Πού καταλαβαίνουν οι άλλοι αν η Βασίλισσα είναι μέσα.
3: Μα εκεί στο κέντρο.
0: Λες, ρε,
3: στο κέντρο από το τσαμπί είναι η Βασίλισσα.
0: Σόπα,
3: η Βασίλισσα πάει πρώτα εκεί στο κλαδάκι και πάνε όλε μετά.
0: Α, το πάνε,
3: ναι. Λόγω τη μυρωδιά τη.
0: Και μόλις δίνουν τη Βασίλισσα μέσα στην Κυψέλη, πάνε όλες μέσα.
3: Ναι, και άκου διαδικασία τώρα. Εκεί πρέπει να μείνεις τουλάχιστον 2-3 ώρες
0: ναι.
3: μέχρι να μαζευτεί όλο το μελίσι μέσα στην Κυψέλη.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί τι γίνεται τώρα, τι έγινε στην περίπτωση τη δικιά μας.
0: Μάλιστα.
3: Ο άνθρωπος αυτός έμασε το μελίσι, δεν το έμασε όλο. Δεν το μάζεψε όλο.
0: Έμασε λίγο.
3: Ναι, και αυτές. Δηλαδή δεν περίμενε να μαζευτούν όλες μέσα στην Κυψέλη μέλισσες, στη δικιά του
0: την
3: Κυψέλη.
0: Την έβαλε την Βασίλισσα, πιστεύεις, μέσα στην Κυψέλη.
3: Μπορεί να την έβαλε, μπορεί και όχι, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
3: Αλλά λογικά πρέπει να την έβαλε ή να σκοτώθηκε η Βασίλισσα. Γιατί πήγα εγώ την άλλη μέρα το πρωί, το τεινάζει μέσα στην Κυψέλη το μελίσσι ναι. και τα βαίνει στο μελίσσι. Εγώ έκατσα 2 ώρες, αλλά δεν μαζευόταν μέσα η μέλισσα.
0: Σοπάρε.
3: Άρα δεν υπήρχε Βασίλισσα.
0: Άρα τζάμπα κόπος.
3: Όχι, δεν είναι ο κόπος τζάμπα.
0: Χάθηκε τώρα αυτό το μελίσσι.
3: Πάει το μελίσσι, ναι.
0: Τζάμπα και βέρεσε.
3: Εκτός άμα έμασε, πήρε τη Βασίλισσα μαζί
0: του. Ρε Καλυθιώτε, σας είπα, περιμένετε, θα φέρω άνθρωπο το πρωί. Μη βιάζεστε.
3: Απλά πήρε το μισό μελίσσι.
0: Πήρε το μισό.
3: Ναι, το άλλο μισό σε 2-3 μέρες ψοφάει από το κρύο έξω άμα μείνει. Δεν μπορείς να το μαζέψεις.
0: Αν είναι δυνατόν.
3: Και αυτό έτσι την πατήσαμε. Λοιπόν. Άρα όποιος μελισσοκόμος πάει να μαζέψει ένα μελίσσι, ας περιμένει 2-3 ώρες να μαζευτεί όλο το μελίσσι και να το πάρει, να το πάει εκεί που είναι να το πάει. Να μην αφήνει δηλαδή το
0: γιατί
3: μισό.
0: Γιατί αλλιώς το μελίσσι θα πεθάνει.
3: Ψοφάει. Ωχ, Παναγία μου.
0: Καμπάνες Αργυρός, ρε. Το διάλεξε ξυλιοπέρι σε μεγάλη επιτυχία, μπαίνει φθινόπωρο.

0: Σας άρεσαν οι καμπάνες?
1: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Μα σφίχτηκε η καρδιά.
1: Ήθελε και ένα Μάριο Μπλάκμαν.
0: Έναν Μάριο Μπλάκμαν, ε. Ποιος
3: είναι ο Μάριο Μπλάκμαν?
0: Ο Μάριος ο Μπλάκμαν είναι παλιός πειρατής και τα λοιπά που... Κλαρίνο μέχρι το Πεκίνο. Ήταν μία από τις αντάκες του. Κουκλίτσες μου. Λοιπόν. Πάμε για διάλειμμα, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Δώσε χορηγό, Έλληνα, και έφυγα.
3: Στήριξη θα πάω μας τώρα. Έλα, παίξε λίγο τα χέρια να σε δω. Παίξε τα χέρια, παίξε τα χέρια, παίξε τα χέρια. Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη, λοιπόν, το τεχνικό μας πολυκατάστημα που θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να γίνει σωστά η δουλειά σας. Σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία. Μακίτα, Flex Total, Caterpillar. Ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων με νέες παραλαβές ρουχών, ηλεκτροκολλήσεις και. Θα πνιγώ.
0: Είδη συγκόλλησης.
3: Ηλεκτροκόλληση και είδη συγκόλληση σε μεγάλη ποικιλία, φιάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν έδρανα και τροχαλίες, υδραυλικά εξαρτήματα και βρύσες όλων των τύπων, χρώματα και κόλλες από την Craft και πολλές ακόμα εταιρείες, γιατί ακόμα ο καιρός είναι καλός και βάφουμε και μέσα και έξω και στεγνώνουν γρήγορα. Μην τα αφήσετε για πιο μετά, γιατί θα κάνει ένα στεγνό στο σπίτι 2 μήνες. Πού τα βρίσκουμε όλα αυτά, φάδερ?
0: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
3: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε, τηλέφωνο 85 758.
0: Διαφημιστικό 5 λεπτά, επανερχόμαστε, Στέριο.
1: Ναι.
4: Ώρα Αντένες. 11:30.
5: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
4: Ένας χρόνος χαρές.
5: Ένας χρόνος αγωνίες.
4: Ένας χρόνος επιτυχίες.
5: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
4: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
5: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
4: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
5: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
4: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
5: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
4: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
5: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
4: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
5: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
5: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
4: Σας περιμένουμε.
5: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
4: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Ακαλυθέα δείχνει 21 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά τα Όβιν Παπαβασίλη.
4: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr. 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. αρωματικά κεριά, Noble Senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
8: Μπαίνουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
10: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλήσιων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
11: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Πάμε για επόμενο ημίωρο. Να σας πω μόνο, επειδή βλέπω αρκετά τηλέφωνα γύρω από το θέμα του αναδόχου του φράγματος, το τονίζω και το ξαναλέω για μια ακόμη φορά. Δεν είναι τα οριστικά αποτελέσματα. Μιλάμε για τον προσωρινό ανάδοχο και τώρα θα κληθεί ο πρώτος, που είναι η πλατεία ΑΕΣ με τη μεγαλύτερη έκπτωση, να καταθέσει όλα τα χαρτιά και να δικαιολογήσει την συγκεκριμένη έκπτωση. Οι πλατείες ΑΕ ανήκουν, όπως δείχνει το AI, στην οικογένεια Μαρούλη, δηλαδή στην Ιόνιο που την ξέραμε παλιά, που ήταν η εταιρεία που είχε το φράγμα Νεστορίου παλιά και σταμάτησαν οι εργασίες. Είναι ένα θέμα να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η διαδικασία, γιατί από εδώ και πέρα μπορεί να υπάρξουν και ενστάσεις. Αν δεν μπόρεσε ο πρώτος να δικαιολογήσει, πάμε στον δεύτερο και ούτω καθεξής. Δηλαδή, το ξαναλέω, έχουμε προσωρινό ανάδοχο λόγω του ανοίγματος των προσφορών. Μεγαλύτερη προσφορά κατέθεσε η συγκεκριμένη εταιρεία της οικογένειας Μαρούλη. Από εκεί και πάνω και πέρα όμως δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι που να έχουμε τον οριστικό ανάδοχο. Προς στιγμή να έχουμε τον προσωρινό. Οπότε μη το δένετε κόμπο, θα δούμε τι θα γίνει και παρακάτω. Λοιπόν, συνεχίζουμε, παιδιά.
3: Να συνεχίσουμε.
0: Μαζί μας και σήμερα είναι...
3: Γιορλούκ, ήρθε η ώρα να σας πάω, διότι έχουμε εκπτώσεις ακόμα και μάλιστα έχω και καινούργια πράγματα να σας πω. Για δώστε μου ένα λεπτό.
0: Ναι.
3: Θα μου δώσετε ένα λεπτό.
0: Παρακαλώ.
3: Για να σας τα πω αναλυτικά, όπως με ενημέρωσε χθες η Ολυμπία, η οποία έχει και γενέθλια. Έτσι. Όπως είπαμε, μπαίνουμε σε αυτή την φθινοπορεινή περίοδο, οπότε έχουμε νέες φθινοπορεινές και χειμωνιάτικες παραλαβές. Τα πιο ωραία τη σεζόν. Πρέπει να πάτε να τα δείτε όλα από κοντά. Εγώ έχω κανονίσει να πάω αύριο να τα δω όλα από κοντά για να μπορέσω να σας μεταφέρω και καλύτερη εικόνα. Αλλά τώρα μιλάμε για φθινοπορεινές και χειμωνιάτικες παραλαβές. Επιτέλους να δούμε και κάτι καινούριο, να ανανεωθούμε. Όμως συνεχίζουμε να έχουμε 50% προσφορά σε όλα τα περσινά φθινοπορεινά και χειμερινά. Οπότε είναι τέλειο διάστημα να πάμε να ψωνίσουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Ακόμα και σε χειμερινά θα βρείτε λοιπόν 50%, μισή τιμή. Έτσι για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτή την καινούρια σεζόν. Θα βρείτε πολύ ωραία τζιν παντελόνια, θα βρείτε τζιν γυλεκάκια, μπουφανάκια... πολύ ωραία μπλουζάκια, έτσι μακριμάνικα και τα πιο λεπτά για το φθινόπωρο, αλλά και ακόμα και πιο χοντρά για το χειμώνα που έρχεται. Θα βρείτε τέλειες επιλογές. Ακόμα θα βρείτε εκπτώσεις, μισή τιμή στα περσινά φθινοπορεινά, επαναλαμβάνω, και χειμερινά, αλλά και στις νέες μας παραλαβές θα δείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο, να το πω, φθινοπορεινό Your Look.
0: Οπα.
3: Το πα. Πρώτη φορά το λέω φέτος. Και εκπτωτικό ακόμα όμως. Και yourlook.gr. Να πάτε και στο Yourlook Kids για τα παιδάκια σας, γιατί και εκεί θα βρείτε πολύ ωραίες προσφορές μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων όμως.
0: Στεριό.
1: Ναι.
0: Την άλλη εβδομάδα που θα είμαστε, Παρασκευή, ξέρεις?
1: Πανηγύρι εννοείται.
3: Να το. Μωρέ, αν δεν ταιριάζεται, δεν θα συμπεθεριάζεται.
0: Το άλλο Σαββατοκύριακο, ξέρεις που θα είμαστε?
1: Στο πανηγύρι, φυσικά.
0: Την άλλη Τρίτη, ξέρεις που θα είμαστε?
1: Πανηγύρι.
0: Την μεθεπόμενη Τρίτη, ξέρεις που θα είμαστε?
3: Κάτσε, την μεθεπόμενη που να είμαστε?
12: Στη σιάτισσα στο πανηγύρι.
1: Στο Αμίντεο.
3: Στο Αμίντεο, μπράβο.
0: Την μεθεπόμενη Τρίτη θα είμαστε και πάλι Άργος, γιατί το πανηγύρι λήγει Τρίτη 29. Πόσο πέφτει? Σεπτεμβρίου.
3: Κάτσε ρε.
0: Είναι η τελευταία μέρα του πανηγυρίου.
3: Το είπες αυτό. Είπες την επόμενη.
0: Η επόμενη τώρα που έρχεται, η Τρίτη. Εμείς θα είμαστε και την άλλη Τρίτη. 29.
12: Κάθε εντάξει. Μέρα θα πηγαίνεις κύριε Χρήστο Παλιέρη.
1: Κάθε μέρα.
3: Κοίτα,
0: πριν μεσημέρι βράδυ.
3: Το ξεκαθαρίζω από τώρα. Μην αρχίσεις να με παίρνεις τηλέφωνα και να μου λες θα πάμε σήμερα.
0: Όχι.
3: Θα έρθω.
0: Θα ξέρετε, θα με βρείτε εκεί.
3: Μπράβο.
0: Να είστε φορτωμένοι με χρήμα, γιατί εγώ δεν
3: έχω τίποτα. Μην κατεβάζεις τα μούτρα άμα δεν βρίσκεις παρέα για κάθε μέρα, γιατί κάθε μέρα δεν το μπορεί ούτε και παπτσόγλου.
0: Θα παίρνω το στέριο και θα πηγαίνω.
3: Στέριο.
0: Λοιπόν,
3: τώρα.
0: Τεράστιο data center στην Κοζάνη, γίνεται χαμός, παιδιά, γιατί έκανε συμφωνία με την Amazon.
3: Μάλιστα.
0: Αυτό το τεράστιο του είναι
12: τη ΔΕΗ.
0: Αυτό
12: θα γίνει εδώ.
0: Είναι τη ΔΕΗ. Όχι, καμία σχέση. Ούτε ενδέκατον.
12: Εδώ θα
0: έχει ασχοληθεί με αυτή την ιστορία τη Κοζάνη για αυτό το γίγα data center και το Bloomberg, για να φανταστείς. Είναι παγκόσμια είδηση σήμερα. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, πάμε για το επόμενο τραγούδι.
3: Ναι. Αυτό που σου στείλα εγώ του Μαζονάκη θα τα ακούσουμε, γιατί είναι και επιλογή Δαβίδ κατά κάποιο τρόπο.
0: Κατά κάποιο τρόπο, αν είναι επιλογή, να το ακυρώσω το επόμενο τραγούδι.
3: Μια ακροάτριά μας ζήτησε ένα παλιό του μαζονάκι. Εκείνη την, την ώρα επενεύει ο Δαμιανός για να βρει ένα παλιό του μαζονάκι, γιατί η ακροάτρια δεν ζήτησε κάποιο μάλιστα. συγκεκριμένο. Η Ιουλία, δεν κάνω λάθος.
0: Πρέπει να σου πω ότι έχει το εξής. Το βρήκαμε. Στον έρωτα παρανοείς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για κάνε την αφιέρωση, Ελληνάκη, λοιπόν. Για κάνε την αφιέρωση όπως...
3: Δεν είναι δική μου επιλογή. Δεν έχω αφιέρωση.
0: Πώς ήταν, λοιπόν, ποιος το είχε διαλέξει αυτό το τραγούδι όμως?
3: Είχε ζητήσει ένα παλιό του μαζονάκι η Ιουλία, ωραία.
0: Η Ιουλία.
3: Εκείνη της, δεν είχε πει ποιο.
0: Παρενέβη, λοιπόν, ο Δαβίδ.
3: Για να διαλέξει παλιό του μαζονάκι.
0: Και διάλεξε αυτό.
3: Αυτό.
0: Πάμε να το ακούσουμε.

0: Λοιπόν, εσείς κύριε Τασέτα, θα είστε πανηγύρι, θα έρχεστε, είστε φαν, είστε...
1: Τρώει παγωτό ο Τασέτας.
2: Θα πάω σίγουρα.
0: Τη μικρούλα θα τη φέρνετε.
2: Το πρόγραμμα το κανονίζει μικρή τώρα.
0: Άμα έρθει μια φορά, πιστεύεις ότι θα έρχεται συνεχώς?
2: Δεν θα θέλει να φεύγει.
0: Έτσι πιστεύεις, έτσι.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μπράβο στο κορίτσι. Λοιπόν, το γνωρίζεις από κοντά. Στέργιο,
3: ναι.
0: Εσύ που είσαι, στη Βόλτα ή στα σουβλάκια?
3: Στα σουβλάκια.
0: Στα σουβλάκια, καλά πήγες να το πεις.
3: Πιο λίγο.
0: Πιο λίγο.
3: Αλλά...
0: Πιο λίγο.
3: Ναι, πιο
0: αμάρεστε,
3: λίγο.
0: Αμάρεστε.
2: Να κάνω και ένα παραπονάκι εγώ τώρα. Να το πω, είμαι λίγο παραπονιάρης.
0: Ναι.
2: Και αυτά τα σουβλάκια εκεί, πολύ ακριβά, ρε παιδί μου.
0: Θες να ρίξουν τις τιμές? Παιδιά,
2: επιβάλλεται να ρίξουν.
0: Απευθυνόμαστε στις ταβέρνες, ναι, του Πανηγυριού.
2: Λίγο,
0: που είναι,
2: λίγο,
0: όπως ξέρεις, η περισσότερη συντριπτική πλειοψηφία Καστοριανή.
2: Ναι.
0: Τι λέμε λοιπόν στις Καστοριανές ταβέρνες?
2: Λίγο ότι οι τιμές από τα σουβλάκια και αυτά να είναι λίγο προσιτές. Δηλαδή...
0: Γιατί πρόσεξε με, οι τιμές που παίρνουν τους χώρους οι Καστοριανοί είναι πολύ φθηνότερες από αυτές που παίρνουν οι ξένοι.
2: Ναι, εντάξει, το δεν το ξέρω.
0: Άρα λοιπόν, με βάση αυτό.
2: Να έχουν λίγο καλύτερες τιμές.
0: Και στο σουβλάκι και στο λουκάνικο.
2: Παντού, σε όλα.
0: Στο παΐδι.
2: Παντού.
0: Αρνιά και ο Παπαψόγλου θα φέρουμε από αλλού, γιατί ο νομός μας σε καραντίνα. Δεν μπορούμε να έχουμε φέτος Καστοριανά αρνιά. Είναι απίστευτο. Και όμως αληθινό, παιδιά.
2: Τι
0: για λοιπόν. Πρώτη φορά στα χρονικά του Πανηγυριού δεν θα μπορέσουμε να έχουμε Καστοριανό αρνί.
2: Ξέρεις γιατί παλιά, όλοι μας τώρα, εντάξει, εμείς είμαστε
0: λίγο πιο καραντίνα και δεν σφάζουν τα σφαγή όπως καταλαβαίνετε.
2: Το θέμα είναι, πήγαινε στο πανηγύρι,
0: ναι,
2: να φας και το σουβλάκι σου οικονομικά. Μπράβο. Τώρα άμα είναι να πάω να δώσω 200 ευρώ για 5-6 άτομα να φάω σουβλάκια.
0: Μάλιστα. Λες, δεν κάθομαι εδώ άνετα στις ωραίες αφράτες.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν πάω να φάω ένα σάντουιτς και να φύγω, ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Έτσι, μην νομίζει ο κόσμος, το κάνει και αυτό πλέον.
0: Άρα λες ότι μήπως οι τιμές
2: είναι
0: ακριβές στο πανηγύρι.
2: Είναι ακριβές, τι να κάνουμε τώρα.
1: Παρότι είναι ακριβές, πιστεύεις θα βρίσκεις τραπέζι στο πανηγύρι να κάτσεις?
2: Κοίτα, να σου πω κάτι. 2-3 μέρες, εντάξει, Σαββατοκύριακο θα είναι πιο χαμηλό.
0: Αυτό δεν λέει τίποτα, Έλενα. Ποια εννοία? Ότι μπορεί ένα τραπέζι, αν ήταν φθηνές, να είχε 50 σουβλάκια πάνω. Το ίδιο τραπέζι με τα ίδια άτομα, με τις ακριβές τιμές, μπορεί να έχει 20 σουβλάκια.
2: Δεν φάω από 5 σου. Εγώ, ας πούμε, θέλω 5-6-7 σουβλάκια, κύριε Χρυσοχοίδη.
0: Εγώ θέλω 10.
2: 10 θες, ρε.
0: Ναι. Και ένα λουκάνικο.
1: Και ένα κλείσιμο.
2: Τώρα πόσα θα πάρεις?
0: Τώρα θα πάρω 2.
2: 2-3. Βλέπεις.
0: 2 γιατί δεν θα με αφήνει εδώ ο Κέρβερος, δεν θα με αφήνει παραπάνω.
2: Αλλιώς
0: θα με αφήσει 2 και 1. Ρε, πήγαμε τυχαίο εκδηλώσεις. Πήγαμε τυχαίο εκδηλώσεις. Κοιτούσε ρε, κοιτούσε ρε.
2: Όχι, καλά σου έκανε.
0: Κοιτούσε.
2: Θέλει έτσι λίγο.
0: Είδες ένα, λέει, άλλο ένα.
2: Λίγο μέτρο. Τώρα,
1: μου είπες θες να μείνεις ζωντανός τουλάχιστον μέχρι του χρόνου.
0: Ένα,
1: έχω ευθύνη τουλάχιστον μέχρι του χρόνου,
0: μέχρι του
1: να παραμείνεις ζωντανός.
0: Μέχρι του χρόνου, τον Ιούλιο, θέλω να παραμείνεις ζωντανός.
2: Και ρίχνω να σε ρωτήσω τώρα, εσύ τώρα δηλαδή κάνεις να φας 10 σουβλάκια, θα τα φας αυτά?
0: Για πλάκα. Για πλάκα.
2: 10, ρε,
0: ναι, για πλάκα.
2: Είσαι και ψηλό, εντάξει αυτό.
1: Τι είναι και ψηλό,
0: ρε. Το ρίχνω σε μπόι εγώ. Λοιπόν, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν.
2: Και λουκάνικο είναι.
0: Είναι για καπάκι στο τέλος.
2: Αυτό μετά που το χωνεύεις και έρχεται όλη η συμπληρωτική.
1: Ναι,
0: αναδύονται κατά πάνω.
2: Ξέρεις να τρως, μπράβο.
0: Κάνεις ένα γκρουκ που κάνουν τα παιδιά.

0: Λουκουμά.
1: Ποτέ.
2: Α, ούτε λουκουμάδες.
3: Ούτε λουκουμά. Και δεν τι τρως
2: εξτέριο. Χαλβα... Ούτε χαλβά.
1: Όχι, ποτέ.
0: Δεν τρως χαλβά. Παγωτό. Έχεις δοκιμάσει.
1: Έχω να φάω 10-11 χρόνια.
2: Λάκη που είναι και φίλος του.
3: Τι 10-11 χρόνια, παγωτό.
1: Ναι, δεν τρώω.
3: Και πώς ζεις. Είσαι χωρίς παγωτό, δεν σου.
2: Βλέπεις τον άνθρωπο, διατηρείται.
3: Ναι, είναι εντάξει. Εγώ δεν φάει κανένα παγωτάκι. Είναι σε ανεβάζει
0: λίγο. Λοιπόν, παιδιά, παίζουμε τις νέες επιτυχίες. Συν κάποιες παρενθέσεις ακροατών μας που για κάποιον λόγο ζητούν κυρίως μαζονάκι, το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, η Κετούλα η Γαρμπή έχει οπωσδήποτε καινούριο τραγούδι και έχει και καινούριο τραγούδι για η Δέσποινα Βανδύ επιτυχία.
3: Οπα.
0: Τι θέλετε από τα δύο να ετοιμάσω?
2: Πάω φροντιστήριο αιχμή και να το σκεφτείτε.
0: Παρακαλώ.
2: Σκέψου ότι και τη Γαρμπή έπεσε.
3: Τι το είδα.
0: Έπεσε στο ρέμο, γλίστησε. Τι φάγατε, τι φάγατε.
2: Δηλαδή, είναι, πόσες ένα σε μάτιαξαν μετά τις διακοπές σου και αρρώστησες και την Κετούλα τη μάτιαξε.
0: Είναι με τον ματιάξουν δύο μήνες διακοπές τώρα. Δύο μήνες διακοπές τώρα.
2: Φροντιστήριο αιχμή λοιπόν μαζί μας. Έχει ξεκινήσει νέα σχολική χρονιά και οι εγγραφές ξεκίνησαν και συνεχίζονται. Στόχος μας πάντα η επιτυχία, στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια, έμπειροι καθηγητές, υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο αιχμή. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 24670-86-110.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε ημίωρο, Γαρμπή ή Βανδύ?
3: Πες, Δεστέριο.
4: Δύσκολο, αλλά θα επιλέξω Δεσπίνα.
0: Δεσπίνο. Δεσπίνα Βανδύ έχει το τραγούδι επιτυχία αυτόν τον καιρό που λέγεται «Να μ' αγαπάς». Οπα. Για να ακούσω εδώ, τραγούδι ωραίο ακούγεται. «Να μ' αγαπάς». Μεγάλη επιτυχία.

0: Πώς σας φάνηκε, πολύ δυνατό, πολύ δυνατό η Βανδύ. Μπράβο της, μπράβο της παιδιά, ήταν το να μ' αγαπάς. Μεγάλη επιτυχία που κάνει αυτό το καιρό με αυτό ακριβώς το τραγούδι. Ωραία, ήρθε η ώρα για διάλειμμα. Και μαζί μας πάντα είναι.
1: Είναι και η σύμβλεψη μαζί μας. Το πιο σύγχρονο κδίβ στο νομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό. Με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες. Με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης. Με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και ενσυναίσθηση πάνω απ' όλα. Τη σύμβλεψη τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84 555.
2: Ώρα Αντένες 12.
0: Ώρα για κρυλόσοφοι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε κρυλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά κρυλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670 26 673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κηλικείο Ιστοά, καφές λαβάτσα, ελληνικός λουμίδης, κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητη, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22 683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
3: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
4: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
3: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
4: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670 83 833.
3: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
4: Οι εγγραφές άρχισαν.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670 81 100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσαλινός, ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
2: Με την πείρα των ετών με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
6: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
7: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
6: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
7: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
6: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήτη 4, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
6: Μαθηματικά στην πράξη.
7: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
8: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
8: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
8: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
2: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Nico.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
8: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
8: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
8: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
8: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
2: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
9: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
2: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
10: Αντένες FM 93,6.
9: Παιδιά, εδώ είμαστε και μπαίνουμε στην τέταρτη μας ώρα,
11: Ναι.
9: Ο κύριος Δέλιος θα είναι σήμερα μαζί
11: μας. Ναι, μία η ώρα θα είναι ο κύριος Δέλιος μαζί μας για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν για την αθλητική σας ενημέρωση.
9: Τι ομάδα θα είσαι φέτος στα ΣΕΤΑ?
11: Τα ΣΕΤΑ.
9: Ναι. Κοιμάσαι, ρε. Και μη χειρότερα
12: παράγει. Τον πήρε ο ύπνος. Ψάχνω το βίντεο.
9: Τον πήρε ο ύπνος. Δύο μήνες διακοπές. Τον πήρε ο ύπνος, παιδιά. Κάτω από την
11: απόστρα. Τι ομάδα θα είσαι φέτος στο τοπικό?
12: Τι έχω πει, ρε. Κορισό.
9: Ναι.
12: Κορισό.
9: Δεν θα είσαι αστραπή Μεσοποταμίας.
12: Αστραπή, γιατί να είμαι?
9: Γιατί δεν ξέρω. Και ο Τζόρτζ εκεί και ο Μακρύδης εκεί. Γιατί
12: ήμουνα με το Τζόρτζ, ήμουν αντίθετο. Το έχω πει ότι ήμουν αντίθετο να μην πάει σε καμιά ομάδα φέτος.
9: Ναι, ναι.
12: Δεν συμφωνήσαμε σε αυτό το κομμάτι.
9: Ναι.
12: Αλλά ο άνθρωπος καλή πορεία να έχουν.
9: Μάλιστα.
12: Αλλά Κορισό δυνατή.
9: Κορισός δυνατή,
12: Δυνατή Κορισό.
9: Οπότε, τι κάνουμε τώρα? Κορισός. Είχαμε προθέσει τον πρόεδρο της Κορισού.
12: Τον κύριο Αργύρη, το άκουσα, ναι.
9: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά,
13: Άρα κορισό, το είπε, Στέργιο.
12: Τι το είπα, ναι, κορισό. Ναι. Το...
13: Εσύ, Στέργιο, τι ομάδα θα είσαι φέτος από το τοπικό?
11: Παναργιακό θα είναι.
14: Ναι, θα παρακολουθήσω και Αστραπή.
11: Όχι, Αστραπή.
13: Ναι,
11: να ορίστε, βρήκε έναν υποστηρικτή.
13: Αργή τη πάει στην Αστραπή να παραδένει. Δεν θε Παναργιακό ή θε Αστραπή?
14: Θα την παρακολουθήσω, αλλά πιο πολύ Παναργιακό.
13: Πιο πολύ Παναργιακό, ωραία. Εντάξει, εσύ, Έλενα.
11: Εγώ πάω Κωνσταραζίου.
13: Πάω Κωνσταραζίου φέτος.
12: Πάω Κωνσταραζίου.
11: 100%.
13: Ω, και προχθές κάναμε και μεγάλη νίκη, έτσι. Οπότε, τι έχουμε.
11: Εσύ, φάδερ, δεν μας είπες.
13: Πάω Κωνσταραζίου μια ζωή, ρε, δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να αλλάξω εγώ ομάδα. Άνθρωπος που έχει φορέσει αυτή τη φανέλα μπορεί να αλλάξει ομάδα?
12: Όχι, κύριε
13: Χρήστο. Μα τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, πάω για επόμενο χορηγό ή διαφημίσεις? Ή, συγγνώμη, ή τραγούδι.
12: Το θόλος το Κωνσταράζιο, μάλλον.
11: Παρασύρθηκε. Πήγαινε Γέρμα Φάρμα εκείνα.
13: Το Πετανόστιμο Κρεμπολί όμως στην Αλεύχη, με όλα τα εκλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων, σούπερ και τιμές για το δικό σας κέρδος. Είναι Γέρμα Φάρμα.
11: Είναι!
13: Είμαστε λοιπόν. Είμαστε. Πού είμαστε? Νέα Αλεύχη και μόνο Νέα Αλεύχη. Να ψήνουμε, να γίνεται ντουμάν, να γίνεται καπνός, να γίνεται πανικός. Φέρτε μου τα κάνατε,
11: φέρτε
13: μου! Να σβήνω τις φωτιές μέσα στο Σαββατοκύριακο, θα ανάψω πολλές. Λοιπόν, και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα Γέρμας Φάρμ, παιδιά, είναι καταπληκτικά, μοναδικά και εξαιρετικά από τη δυνατή ομάδα του Γέρμας Φάρμ, στην οποία στέλνω τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς και ένα τραγούδι για να αφήσουν τα τσιγκέλια εκεί και τους μπαλτάδες και να ανεβούν πάνω και να χορέψουν.
11: Τόσο δυνατό θα είναι.
13: Τι να κάνουμε τώρα. Μεγάλη επιτυχία εξακολουθεί και παραμένει στο top 10. Το ελληνικό top 10. Ο λογαριασμός.
12: Όπα.
13: Έλα ρε.

0: Μου επιτρέπετε να δώσω μια συμβουλή στην Κατερίνα Τηλιόλιου. Κατερίνα, pay with feelings. Παραδέχεστε, έτσι φαντάζομαι.
1: Εσέ στείλα το βιντεάκι, κύριε Χρήστο.
0: Α, μου το στείλατε, ναι, και το βιντεάκι.
1: Εννοείται.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πω το εξής, ότι τώρα έχουμε μπει στα τρία με την Κατερίνα. Είναι στο νούμερο 3 η Κατερίνα Τηλιόλιου με το τραγούδι. Θέλετε αυτό το ημίωρο να το πάμε νούμερο 2 και νούμερο 1.
2: Βεβαίως.
0: Τραγούδι, ναι, για αυτή τη βδομάδα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Πάμε χορηγό. Και αμέσως μετά σας έχω το νούμερο 2 μετά το νούμερο 3.
2: Ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος θα πάμε, γιατί οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Κίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24. 461.
0: Νέα σεζόν, νέα ραδιοφωνική σεζόν και νέα τραγούδια που κάνουν επιτυχίες στην αρχή του φθινοπόρου σήμερα στην εκπομπή μας. Τα δημοφιλέστερα τραγούδια στην Ελλάδα σύμφωνα με τους, τη συχνότητα που παίζουν στα ραδιόφωνα που παίζουν τέτοιου είδους μουσική. Και βεβαίως, Έλενα.
2: Ποιο να είναι το 2.
0: Νούμερο 2. Ποιο να είναι νούμερο 2.
2: Είναι άντρας ή γυναίκα?
0: Είναι άντρας.
2: Άντρας.
0: Έχετε καμιά υποψία?
3: Ο Αργυρός.
0: Ο Αργυρός ήταν λίγο παρακάτω, τον ακούσαμε.
2: Ιακωβίδης.
0: Δεν είναι Ιακωβίδης.
2: Είναι στο ένα ο Ιακωβίδης.
0: Είναι αυτός εδώ. Θοδωρής.
2: Φέρεις.
0: Είπες.
2: Ωραίο.
0: Νούμερο 2.

0: Θοδωρής Φέρης στο νούμερο 2 των ελληνικών επιτυχιών για αυτή τη βδομάδα. Και πάμε χορηγό πριν το νούμερο 1.
1: Έχω αγωνία για το νούμερο 1. Μου αρέσει.
2: Άντρας είναι άντρας.
1: Μου αρέσει. Κοίταξε να το πένω.
0: Θα σας κάνω μια τρίπλα. Δεν θα πάμε κατευθείαν στο νούμερο 1. Θα πάμε ένα τραγούδι εκτός πρώτης τριάδας και αμέσως μετά θα πάμε στο νούμερο 1.
1: Θα μας κάσει ο άντρας.
0: Εκτός αν δεν κρατιέστε. Οπότε το αλλάζω.
1: Brain or brain θα σας πάω εγώ. Αφού θα παίξεις εσύ με το μυαλό μας, θα σας πάω κι εγώ σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain or Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain or Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης: την εξελιγμένη μορφή του ΑΒΑΚΑ, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain or Brain? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας το παιδάκι σας να κάνει περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση γενικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς στο παιδί σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain or Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τηλέφωνο για ραντεβού 6948 58 74 95. Υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης, ο οποίος την άλλη εβδομάδα, λογικά τη Δευτέρα, θα είναι εδώ μαζί μας για να σας μιλήσει και αναλυτικότερα, όπως κάνουμε κάθε χρόνο φυσικά, για το Brain or Brain.
0: Πριν περάσουμε στο νούμερο 1, Τασέτα και Στέργιο, είδατε Όφη χθες?
3: Είδαμε.
2: Τι έκανε Όφη χθες?
0: Όφη χθες, Χόφενχάιμ. Χόφενχάιμ, ναι, ακριβώς. Για τις υποχρεώσεις του Europa League.
2: Α, πήγε η Europa, Όφη, έχεις δίκιο.
0: 2-0 Όφη, τη γερμανική, τους Γερμανούς τους έστειλε στη θάλασσα.
2: Τέλειο.
0: Οπότε πριν πέρασουμε στο νούμερο 1, νομίζω ότι επειδή θαυμάσαμε χθες Όφη και επειδή είδα το παιχνίδι, για πλάκ με 6 Ελληνόπουλα, 7 μέσα στην σύνδεση.
2: Τόσο καλό Όφη, μπράβο Όφη.
0: Με 7 Ελληνόπουλα μέσα ο Κόντις κέρδισε τους Γερμανούς 2-0. Τους κατοτρόπασε. Και εμείς πριν ακούσουμε το νούμερο 1, νομίζω ότι αξίζει σήμερα να ακούσουμε και το τραγούδι το οποίο έχει γίνει ύμνος στα χείλη των οπαδών του Όφη. Και επειδή έχουμε γεμίσει εδώ στην Καστοριά και στους Καστοριανούς φίλους του Όφη.
2: Τον κύριο, στο φίλο, τον Ντόλι, τον Μπουζάλη.
0: Έτσι.

0: Ειδικά ο Φι άναψε φωτιά και μεγαλώνει και είναι να χαίρεσαι να τον βλέπεις. Τα σέντα μου εσύ που έτσι.
1: Παουξίδες, ειδικά πρέπει να χαίρονται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή.
0: Πολύ, ακριβώς. Κάτσε, μισό λεπτάκι. Ο Τασέντας έζησε και στην Κρήτη.
2: Ναι.
0: Μπορεί να μας πει αν όντως αγαπούσαν έτσι την ομάδα από τότε, ήταν, είναι διαχρονικό.
2: Μόνο γι' αυτό πράγμα. Ναι, όλοι όφοι ήταν.
0: Όλοι όφοι.
2: Ναι.
0: Πω, Παναγία.
2: Ειδικά εκεί Χερσόνησο που ήμουν εγώ γινόταν χαμός.
0: Δηλαδή ακόμη και αν πας στον Άγιο Νικόλαο, ακόμη και αν πας στο Ρέθυμνο, είναι όλοι όφοι.
2: Κοίταξε να μην πω για Ρέθυμνο, δεν ξέρω και Χανιά, αλλά εκεί
0: Χερσόνησο, Ηράκλειο δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Και
0: είναι όφοι.
2: Εκεί Άγιο Νικόλαο, ναι, έχει πολλούς.
0: Έχει πολλούς.
2: Και β' εθνική να είναι, πάνε αυτή γήπεδο κανονικά σαν να είναι α' εθνική.
0: Σαν να είναι α' εθνική. Ναι. Μάλιστα. Ωραία.
2: Πάνε την ομάδα.
0: Πάμε χορηγό και αμέσως μετά στο νούμερο 1.
1: Α, για να δούμε. Λοιπόν, εσύ δεν μας πας.
0: Πάμε με το ΚΤΕΛ, πάμε παντού. Και πού πάμε?
1: Και πού δεν πάμε? Ε65, πάμε Αθήνες.
0: Γιάννενα.
1: Θεσσαλονίκες.
0: Λάρισες. Και πάμε και με ωραίες εκδρομές Κάστορα Tours και τώρα το φθινόπωρο. Κάθε φορά που βγαίνει εκδρομή, πάντοτε παιδιά είμαστε ok. Πάντοτε είμαστε απίκο και κλείνουμε και τη δική μας θέση. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλα τα παιδιά στο ΚΤΕΛ.
1: Για να δούμε. Δώσε μας κανένα στοιχείο να το βρούμε.
0: Ποιος είναι στο νούμερο 1 αυτή τη βδομάδα για την Ελλάδα? Είναι άντρας.
1: Εγώ ψηφίζω Ιακωβίδη.
0: Ιακωβίδη. Τα σέτα σου έρχεται κάτι.
1: Αυτό που έλεγα, αυτό έτσι που έχει πριν, μάθει. Έτσι έχει μάθει.
2: Εγώ θα πω Μαζωνάκης.
0: Μαζωνάκης. Ο Μαζωνάκης ανέβηκε με διάφορα παλιά τραγούδια. Μέσα στη βδομάδα έπαιξε πάρα πολύ. Κύριε Στέργιο.
3: Και εγώ Μαζωνάκης.
0: Νούμερο 1 είναι αυτός εδώ. Για να τον ακούσουμε. Θα τον καταλάβετε. Και αυτό είναι το νούμερο ένα τραγούδι.
1: Σαμπάνης.
0: Γιώργος Σαμπάνης.
2: Σαμπάνης.
0: Τι θέλω εγώ με σένα.
1: Μπορείς να βάλεις και αυτό που είπα εγώ μετά
0: νούμερο
1: τη
0: Διακοβίδη. Νούμερο ένα. Ποιο θέλετε εσείς κυρία μου?
1: Έτσι έχει μάθει Ιακωβίδης. Καινούριο γι' αυτό.
4: Στην αποφυγή σου μένει το όνειρο μισό.
1: Σαμπάνης, ο οποίος στενός συνεργάτης του Μαζωνάκη και ακόμα νομίζω δεν έχει κάνει καμία δήλωση. Αν δεν κάνω λάθος, δεν πρέπει να έχει μιλήσει καθόλου ούτε στον προσωπικό του λογαριασμό. Αν δεν κάνω λάθος. Οπότε λογικό να είναι και η Σαμπάνης πρώτος. Ωραίο τραγούδι.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το νούμερο ένα τραγούδι σήμερα στην Ελλάδα. Γιώργος Σαμπάνης, τη θέλω εγώ. Με σένα και ήρθε η ώρα να πάμε για το επόμενο διαφημιστικούλι μας.
1: Έφυγε από τη ζωή και η Μαργαρίτα Παπανδρέου σε ηλικία 103.
0: Η Μαργαρέτ.
1: Ναι, 103.
0: 103 ήταν η Μαργαρέτ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φοβερά πράγματα. Πάμε. Έχουμε χορηγό ή να πάω κατευθείαν διαφημιστικό?
1: Έχουμε χορηγό. Θα πάμε η Φαντίδη. Ο Τασέτας θα μας πάει που μας έφερε και την κουτάρα.
0: Για πες, περιέγραψε ρε Τασέτα, γιατί τώρα πάντα παιδιά εκεί θα κάνουν και διεργασίες μέσα. Θα αλλάξουν.
1: Θα κάνουν ανακαίνιση, λέει.
2: Πού θα κάνουν
0: ανακαίνιση? Έτσι, έτσι, έμα θα κάνω εδώ.
1: Ναι.
2: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Και βαψίματα και αυτά και τα λοιπά.
2: Άρε,
0: οπότε θα γίνει χαμό, θα γίνει.
2: Μερακλείδες, μερακλείδες.
0: Θα το
2: τι
0: κάνουμε.
2: Τι να πω, εσύ θα μας πεις που τα δοκίμασε.
0: Όχι, όπως πει, όπως τα δοκίμασε. Πήγα
2: οι κοπέλες
0: και είδες ότι θα έκανα μια χαψιά.
2: Δεν έφαγες πολύ τώρα.
1: Εντάξει.
0: Δύο έφαγα.
1: Μπορεί και τρία να
0: έφαγα ένα πάει. Λουκάνικο που είχε λουκάνικο ναι. πιτάκι. Και έφαγα και ένα τριγωνάκι με πράσινο μέσα που μου αρέσει.
2: Φρεσκότατα.
0: Σπανακοπιτάκι.
1: Καλά,
0: έκαιγαν. Έκαιγαν.
2: Αφού αχνίζαν όταν πήγα εγώ.
0: Τι λες τώρα, παιδιά.
2: Τότε τα είχα βάλει ώρες.
0: Αυτά είναι. Αυτά, παιδιά, και πολλά ακόμη. Κάθε μέρα Φαντίδης και από το ψωμάκι μέχρι και τα γλυκά.
1: Έχω κάνει έτοιμα δημόσιο.
0: Τα παγωτά τα έχουν ακόμα.
1: Θα συμφωνήσει μαζί μου να μείνει η παγωτομηχανή και το χειμώνα.
2: Δεν γίνεται.
1: Γιατί?
2: Το είχαμε πει και πέρσι, άμα θυμάσαι.
1: Γιατί?
2: Γιατί αυτό το παγωτό, γιατί άμα δεν έχει πολύ κατανάλωση, χαλάει μέσα. Γιατί ξέρεις, το κάνει μόνο.
1: Θα το καταναλώνουμε εγώ και ο Τασέτας, μη φοβάστε.
0: Και η κόρη του, και η κόρη του.
1: Μη φοβάστε. Θα το καταναλώνω εγώ και ο Τασέτας.
2: Το είχα πει εγώ. Θα τρώω το νέο στάνταρ κάθε μέρα.
0: Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Λοιπόν, φύγαμε, παιδιά. Θα είναι σύντομα 42. Είμαστε και Άργος Μεγάλο Αλεξάνδρου 35. Η βάση μας. Καλημέρα και στο χιλιόδεντρο.
3: Ώρα Αντένες. 12:30.
4: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
3: Ένας χρόνος χαρές.
4: Ένας χρόνος αγωνίες.
3: Ένας χρόνος επιτυχίες.
4: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
3: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
4: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
3: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
3: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
4: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
3: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
4: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
3: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
4: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
4: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
3: Σας περιμένουμε.
4: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Το θερμόμετρο του Αντένες αυτή την ώρα στην Καλλιθέα δείχνει 23 βαθμούς Κελσίου, μια προσφορά Ντάοβιν Παπαβασιλείου.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάοβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάοβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr.
6: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
7: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
6: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
7: Φυσικά, η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
6: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
7: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
8: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467 043 082.
9: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
10: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
11: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
12: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος, 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
13: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
14: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670 83455.
15: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
16: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
15: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
16: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
15: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
16: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
17: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
18: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
19: Αντένες FM 93,6.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε και επιστρέψαμε. Πάμε για ένα ακόμη ημίωρο να κλείσουμε και την τέταρτη μας ώρα. Και βλέπω εδώ έστειλε μήνυμα και ο κύριος Θωμάς Μόσχος, κύριε Τασέτα.
2: Ού, θα τα φτιάξει ο Θωμάς.
0: Ο θεματικός.
2: Μην αγώνεσαι.
0: Ναι, γιατί τον έχει συνέχεια στα βίντεο σου, από ό,τι καταλαβαίνω. Τι ζητάει ο Θωμάς όμως.
2: Ναι.
0: Τώρα το είδα το μήνυμα. Ζητάει, γιατί είσαι και Νέα Δημοκρατία, debate Τασέτας με Νίκο Κάκο Λαλτινοπούλου. Εκείνας εδώ.
1: Ποιος είναι? Περίμενε, ποιοι θα είναι στο debate?
0: Ο Τασέτας, σαν Νέα Δημοκρατία, εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας. Και ο Κάκος από Αφροδίτη Λατινοπούλου.
1: Ο Μόσχος από Τσίπρα.
0: Ο Μόσχος δεν θέλει να είναι.
2: Το καλύτερο γιατί? Debate. Γιατί...
0: Αν θα είναι και ο Μόσχος αυτό το debate,
1: ναι.
0: Εδώ θα γίνει καλοκαιρινό.
2: Χρυσό, κοίτα να δεις. Πρώτα απ' όλα, ο Τασέτας δεν είναι Νέα Δημοκρατία. Πάμε
0: αυτό
2: παρακάτω.
0: Έχει βγει μια φήμη ότι είσαι Νέα Δημοκρατία. Γιατί όλους που ρωτάς λένε Νέα Δημοκρατία και λένε όλους, κάνει και μοντάζ λένε, και βάζει μόνο τους Νέα Δημοκράτες.
2: Και ΣΥΡΙΖΑ λένε και ΚΚΕ λένε.
0: Λίγο
2: και...
0: σπάνια έτσι. Λίγο.
2: Και τι να κάνω, Καστοριά είμαστε, αφού 50% παίρνει.
0: Θα πάρει 50% η Νέα Δημοκρατία με τον Κάλουψο.
2: Τόσο δεν πήρε.
0: Εσύ δεν είσαι Νέα Δημοκρατία.
2: Όχι βέβαια.
0: Αφού είσαι Νέα Δημοκρατία.
2: Εσύ, εμείς είμαστε με το είπαμε με τι είμαστε.
0: Με τι είμαστε.
2: Με αυτούς που κυβερνάνε.
0: Α, μάλιστα.
2: Κάνω το σύστημα σου. Λοιπόν, το καλύτερο debate.
0: Σύστημα πλημμύρα είσαι.
2: Πες τον κύριο Θωμά Μόσχο.
0: Ναι. Εδώ, σε ακούει τώρα.
2: Ναι. Θωμά, με Κάκο, το καλύτερο debate, φιλαράκι, θα κάνετε.
0: Δεν θα μείνει τίποτα δόρθιο. Δε.
2: Όχι,
0: άσε,
2: ρε, όχι, ρε. Είναι ήρεμη και οι δύο. Δεν είναι,
0: είναι ήρεμη και οι δύο.
2: Δεν είναι τη βία, ναι.
0: Να βάλω εγώ Κάκο και Θωμά δίπλα.
2: Κύριε Χρήστο, κοίταξε, θα είμαι και εγώ εδώ στη μέση. Άμα η παρεκτραφή κάποιο στο πιάνο.
0: Αναγκαστικά θα έρθουν σε ένα debate.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, υποχρεωτικά το ΕΣΟΡΟΥ μας βάζει τρία νομίζω debate. Το ελάχιστο.
2: Βάζει θέλω να είμαι εδώ σε αυτό, έτσι.
0: Σένα δεν θα είναι Μόσχος, Κάκος και κάτι άλλο.
2: Άντε, κοίταξε. Έρχομαι και εγώ με τη Νέα Δημοκρατία. Τάχα, απλά για να.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία θα
1: ωραίο θα είναι αυτό.
2: Το φαντάζεσαι όμως.
0: Καλά θα πάει και αυτό.
2: Μόσχος, Κάκος. Γιατί ξέρεις, έχει κάνει ένα βιντεάκι ο Κάκος, άμα το είδες.
0: Για το Μόσχο.
2: Το είδες.
0: Ναι.
2: Θα είναι πολύ καλό. Πολύ καλό.
0: Αλλά ο Θωμάς τα θυμάται αυτά. Είναι αριστερός, κομμουνιστής. Καταλαβαίνεις, τα θυμάται.
2: Πώς δεν είναι κομμουνιστής.
0: Είναι.
2: Ελασίτης είναι τώρα.
0: Ελασίτης, ναι, ακριβώς.
2: Είχε φύγει με μέρα 25 ο Θωμάς, μετά Ελλάς.
0: Η ιδεολογία.
2: Αύριο μεθαύριο μπορεί να πάει και με τη Νέα Δημοκρατία, το ξέρουμε.
0: Ο Θωμάς. Δύσκολο.
2: Θέλω να σου πω, ρε, εσύ.
1: Αν για πάει όμως.
0: Αν και τον έχω καλέσει.
1: Δεν θα πάει.
2: Δεν είναι κακό.
1: Δεν
0: αν και τον έχω
1: προσκαλέσει.
2: Ναι.
1: Μόσχος έχω... με Νέα Δημοκρατία το βλέπω 70%.
0: Εγώ τον είπα κάποια στιγμή. Έλα να σε πάρουμε στη Νέα Δημοκρατία.
2: Γιατί εσύ είναι Νέα Δημοκρατία, εσύ.
0: Όχι. Αλλά μου αρέσει. Δεν τον λέω το θέμα. Έλα να σε πάρουμε, του λέω, στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί μόνο μέσα από τη Νέα Δημοκρατία θα δεις χαΐρι.
2: Κύριε Χρήστο, ρώτησε έτονα, του είπα το ίδιο ακριβώς.
0: Ναι.
2: Και ξέρεις τι μου είπε.
0: Τι σε είπε.
2: Με έβρισε.
0: Σε έβρισε.
2: Φύγε από εδώ, εσύ ρε Νέο Δημοκράτη.
0: Λοιπόν, παιδιά, είστε έτοιμοι να πάμε Πέτρο Ιακωβίδη που κάνει και αυτός πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το καιρό.
1: Και ένα πιο καινούργιο από αυτό που σου είπα, τώρα το θυμήθηκα.
0: Έτσι έχει μάθει, βλέπω εγώ, στον πίνακα επιτυχιών.
1: Ναι, αλλά είναι και το παγκόσμιο φαινόμενο που είναι το ακόμα πιο καινούργιο του.
0: Κοίταξε να δεις. Ναι, αλλά εγώ είμαστε σήμερα, είπαμε, νέα σεζόν και οι επιτυχίες που μπαίνει η νέα
1: μα
0: σεζόν.
1: Μα και αυτό τώρα μπαίνει στα τσάρτ. Παγκόσμιο φαινόμενο και ολοκαίνουργιο.
0: Εγώ το έτσι έχω μάθει. Τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Εντάξει, βέβαια, το προτιμώ έτσι και αλλά σου λέω ότι το πιο καινούργιο του ακόμα είναι αυτό, το
0: παγκόσμιο φαινόμενο. Μάλιστα. Πάμε. Για να δούμε.
1: Άμα θες μετά βάλε και το παγκόσμιο φαινόμενο, δηλαδή.
0: Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίδης. Μεγάλη επιτυχία.

0: Δεν ξέρω, όλα αυτά μου θύμισε έντονα παλιά τραγούδια του Παντελίδη. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω σαν άκουγα τώρα παλιά τραγούδια του Παντελίδη.
1: Θυμίζει.
2: Και λίγο το τελευταίο του Οικονομόπουλου θυμίζει.
1: Ποιο?
2: Το ένοχο αυτό το
1: πρωί. Αυτό που ακούσαμε.
0: Το ακούσαμε.
1: Ναι, έχεις δίκιο, μοιάζει λίγο.
0: Υπάρχει και άλλο τραγούδι του Οικονομόπουλου που είναι μέσα στα top. Αλλά εν πάση περιπτώσει συνεχίζουμε με χορηγό και μετά πάμε και σε άλλα τραγούδια έτσι που κάνουν μεγάλη επιτυχία στο έμπα του φθινοπόρου.
1: Αν θα πολύ οχλώ ή θα πάω στο έμπα του φθινοπόρου και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Σημαντική σημείωση. Ακόμα και αν δεν έχετε αποφασίσει ποιο θα είναι το στυλ του γάμου ή της βάφτισής σας, καπαρώστε την ημερομηνία σας από τώρα. Από τώρα, γιατί πρέπει πρώτα να έχουμε κλεισμένη την ημερομηνία μας και μετά όλα τα υπόλοιπα θα τα βρούμε, παιδιά. Έτσι και όσοι έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία τα παιδιά, σίγουρα και εσείς έχετε ιδέες, οπότε όλα θα γίνουν. Το πιο σημαντικό είναι να κλείσετε από τώρα την ημερομηνία σας. Εννοείται όμως ότι πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα τα ωραία της καθημερινότητάς μας. Να πάρουμε τα ωραία μας λουλούδια, να πάρουμε τα ωραία μας φυτά. Έρχεται και χειμώνας, θα είμαστε πολύ μέσα στο σπίτι. Οπότε να τα φτιάξουμε έτσι όμορφα, να δώσουμε χρώμα στη ζωή μας με τα λουλούδια μας και τα φυτά μας. Να πάρουμε και τα ωραία μας αρωματικά κεριά από Noble Senses. Έτσι, να

0: κάνουμε περισσότερη ατμόσφαιρα. Φανταστικές μυρωδιές, τέλεια ποιότητα, τέλεια διάρκεια, τέλεια σχέδια. Δεν έχω λόγια για τα κεριά από Noble Senses. Εγώ τώρα και ένα Άγιο Βαλεντίνικο. Άσχετο με την εποχή βέβαια, αλλά μου άρεσε πολύ η μυρωδιά και καίω αυτό. Ό,τι θέλει ο καθένας. Γούστα είναι αυτά. Ανθοπολείο Χλώη λοιπόν μας βρίσκεται στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 24670-27-365.
1: Και ο Πάνος Κιάμος έχει μεγάλη επιτυχία αυτή την εποχή.
0: Σωστά.
1: Μήπως ξέρετε ποιο τραγούδι?
0: Δεν θυμάμαι πώς το λένε.
1: Ξέρεις πολλούς, ξέρεις πολλούς, ε!

0: στο τέλος πρέπει να επιβραβεύεται για το κοινό. Τους είπε μπράβο. Μπράβο Πανοκιάμο, μπράβο για το τραγούδι «Ξέρεις πολλούς». Και εμείς συνεχίζουμε, παιδες.
1: Και εμείς συνεχίζουμε,
0: παιδες.
1: Όχι, okay, ψάχνω συνεχίζει. Το πώς είναι το, ο ένας.
2: Ο Στράτος συνεχίζει να μας στέλνει φωτογραφίες στη λίμνη που είναι βρώμη.
0: Έλα ρε.
2: Τι
0: 6 ώρα θα έρθεις. Εσύ δεν σε ρωτήσαμε.
2: Μπορεί να μείνει, άμα είμαι εδώ Καστοριά σίγουρα.
1: Σε παρακαλώ,
0: κατάλαβα. Πήγαινε.
2: Κοίταξε, εγώ θα έρθω για βίντεο.
0: Α, βίντεο δεν έρχομαι.
2: Άσε ρε τα βίντεο που δεν έρχεσαι τώρα.
0: Ούτε να το διανοηθείς.
2: Εντάξει, λοιπόν, δεν θα σε τραβήξω. Ο άλλος είναι ψόφιος.
0: Ο άλλο, τον άλλον τραβάτο.
2: Ο άλλος είναι ψόφιος.
0: Εμένα δεν πρόκειται να με δεις.
2: Έτσι κάθεται για μπάσκετ.
1: Ξαναπείτε το άλλη μια φορά.
0: Αν θέλετε, παιδιά, σήμερα Παγκόσμια Μέρα.

0: Είναι ο κύριος Γρόθος και μου λέει ναι. Μπουκάλια μέσα στη λίμνη και αυτά. Μα εκεί στο απόζαρι του λέω: τέτοιοι γρόθοι είστε, δεν μπορείτε να πετάξετε μέσα στον κάδο. Τα πετάτε μέσα στη λίμνη τα σκουπίδια σας.
1: Λοιπόν, γιατί είναι σίγουρα εύκολο να γράψεις πω πω τη βρώμικια η λίμνη, αλλά είναι σίγουρα πιο δύσκολο να έρθεις 6 ώρα σήμερα για να καθαρίσεις τη βρώμικα.
2: Για να δούμε. Άστε πάλι τρεις και κούκος, σαν την προηγούμενη φορά.
1: Όσοι και αν είμαστε, κυρία μου, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για το καλύτερο.
2: Αφού δεν μπορείτε. Είστε δύο που δεν μπορείτε.
0: Κοίτα, εγώ μπορώ. Θα
1: λίγο θα προσπαθήσω κι εγώ. Δεν γίνεται δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν είναι και τίποτα. Ένα κάνουμε.
1: Μια αυτό. Τι απάθουμε δηλαδή. Και άμα πάθουμε, ας πάθουμε για την Καστοριά τέλος πάντων.
0: Δεν πάμε πυλοφόρο.
1: Υπερπίστεως και πατρίδα θα πάμε.
2: Κέντρο ξένο γλωσσών.
1: Μόνο να μην πέσω μέσα. Αν πέσω μέσα, πάει.
0: Και πατώνεις, κύριε Χριστό.
1: Απαπαπα.
0: Όχι, πατάς λέω.
1: Απατώνεις.
0: Ναι,
1: πατάς. Άμα πατώνεις, εντάξει. Αλλά θα χαλάσω τα κότσια μου, τα παπούτσια και τα ωραία.
2: Θα σου πάρουμε καινούργια.
0: Μήπως να φορέσεις με καμιά παντόφλα να έρθεις.
1: Γαλότσα.
0: Όχι, γαλότσα, όχι, κύριε Χριστό.
2: Όχι, γλουστράκι.
0: Λέμε ποτά με απαγορεύεται, γιατί άμα μπει μέσα, υπάρχει περίπτωση να κάτσει μέσα και να πνιγεί.
2: Βέβαια.
0: Παντόφλα.
1: Παντόφλες.
0: Το καλύτερο, ναι.
2: Κέντρο ξενογλωσσών Τσαγκάλι μαζί μας, αν θέλετε και μου το επιτρέπετε κι εσείς, γιατί σε λίγο θα πρέπει να πάμε και στον κύριο Δέη, όπως καταλαβαίνετε. Ωραία. Θα πάμε σε αυτό το διαφορετικό σχολείο, λοιπόν, σε αυτό το πανέμορφο περιβάλλον γεμάτο με φρέσκες ιδέες και χαρούμενους μαθητές. Ένα πολυβραβευμένο πλέον σχολείο με πολλές αποκλειστικότητες, με τα εκπαιδευτικά του προγράμματα να έχουν κερδίσει σημαντικές διακρίσεις στα ELT Excellence Awards, με τους μαθητές του να συμμετέχουν σε αγγλόφωνα συνέδρια από πολύ μικρή κιόλας ηλικία. Βέβαια, το ταξίδι μας σε αυτό το σχολείο ξεκινάει με το Pre-Junior πρόγραμμα Teaching English through Art and Drama για μαθητές της πρώτης δημοτικού, για μια εισαγωγή στην αγγλική γλώσσα με τον πιο δημιουργικό και πρωτότυπο τρόπο, μέσα από ζωγραφική, θέατρο, εικαστικά και πολλά πολλά άλλα ωραία πράγματα για τα παιδιά. Για την A Junior τώρα, αυτή την πολύ σημαντική τάξη, έχουμε ετοιμάσει ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει σύγχρονη εκπαίδευση. Ξεκινάμε λοιπόν σωστά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Jump και τη φωνημική μέθοδο, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη του λόγου και τη βιωματική μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να μάθουν την ξένη γλώσσα όπως τη μητρική τους. Και φυσικά και οι πάρα πολλές επιτυχίες του φροντιστηρίου, ειδικά στις πιο απαιτητικές εξετάσεις όπως του Cambridge και του Michigan, δηλαδή σε εξετάσεις που πραγματικά αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των μαθητών μας. Κέντρο Ξενογλωσσών Τσαγκάλι για μαθητές που κατακτούν τη γλώσσα με φυσικό τρόπο, που μαθαίνουν να εκφράζονται στα αγγλικά με αυτοπεποίθηση, που μαθαίνουν να αγαπούν τη γλώσσα και έτσι οδηγούνται με επιτυχία και στις εξετάσεις. Θα βρείτε αυτό το υπέροχο σχολείο στην Αθανασίου Διάκου 88, Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, και τηλεφωνικά στο 24670-83-833.
1: Ποιο είναι αυτό?
2: Λέει,
1: μεγάλη
2: ναι,
1: επιτυχία
2: ναι,
1: κάνει.
2: Με γουστάρει. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι. Ρία Ελληνίδου.
1: Ρία Ελληνίδου, μεγάλη.
2: Καλά, έχω γίνει πολύ καλή, έτσι. Πάω ο Δαμιανός μου να μα δίνει. Δεν τα ήξερα πριν.
0: Είστε ψαχμένοι.

0: Διάβαζα προχθές.
1: Την ιστορία της Αρία Ελληνίδου.
0: Την ιστορία της Αρία Ελληνίδου.
2: Τι από τον ιστορία είναι.
1: Ναι.
2: Σόπαρε.
0: Τουλάχιστον κάποια ρίζα έχει και στον ιστορία φυσικά. Έτσι.
2: Δεν βάζει κανένα χεράκι να κάνουμε και κανένα φράγμα εκεί.
0: Τώρα είπαμε, αναλαμβάνει η εταιρεία Πλατείες ΑΕ.
1: Είπαμε δεν αναλαμβάνει.
0: Δεν αναλαμβάνει διότι είναι προσωρινός ανάδοχος. Και μπράβο σου Έλληνα που το επισημαίνεις. Γιατί ώσπου να φτάσουμε στον εστικό ανάδοχο υπάρχει επίσημη διαδρομή. Μην πιστεύετε ότι αύριο αρχίζουν τα έργα. Χθες είχαμε τον προσωρινό ανάδοχο, το τονίζω. Αν θα πληρεί τις προϋποθέσεις ο πρώτος, δηλαδή Πλατείες ΑΕ, ή αν έχει όλα τα χαρτιά, ή αν γίνει κάποια έσταση από τους άλλους, αυτό είναι άλλη ιστορία.
2: Το 2100.
0: Μέχρι που να έχουμε οριστικό ανάδοχο, θέλω να έχετε λίγο ακόμα υπομονούλα.
2: Πολύ, πολύ υπομονή.
0: Μα τι να σε κάνω, ρε.
2: Με το άλλο εκεί, τι γίνεται με το.
0: Ποιο?
2: Με το τούνελ εκεί.
0: Το τούνελ δουλεύει καλά.
2: Δουλεύει τώρα.
0: Ναι.
2: Ωραία, πάμε καλά εκεί τουλάχιστον.
0: Και τέλη Σεπτεμβρίου, δηλαδή τελευταίες μέρες, 27 Σεπτεμβρίου νομίζω, σε 10 μέρες, θα έχουμε και τον ανάδοχο προσωρινό και εδώ του έργου της σχολής των αστιφυλάκων.
2: Όχι Παναγία μου.
0: Τι όχι Παναγία μου.
2: Μη μας πέσουνε πολλά και δεν μπορούμε τα διαχειριστούμε.
0: Σεπτέμβριος είναι μήνας των εργολάβων.
2: Μακάρι. Λοιπόν,
0: πρέπει να και πάμε για διάλειμμα.
2: Και επειδή εσύ το ξέρεις τελευταίο,
0: παρακαλώ.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης με αυτή τη βεζίνα θα κάνει τίποτα.
0: Καλά, ρε, παρακολουθείς ειδήσεις.
2: Τι κοιμούνται τον ύπνο.
0: Παρακολουθείς ειδήσεις.
2: Όχι.
0: Τότε τι ρωτάς.
2: Παρακολουθώ αντένες.
0: Το είπαμε και εδώ.
2: Επειδή πριν... το άκουσα το πρωί, λίγο να μου το πεις λίγο πιο.
0: Χθες λοιπόν για πρώτη φορά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Πρωθυπουργός, ναι, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν μας αφήσει η Ευρώπη.
2: Τι έχουμε, καθεστώς.
0: Έτσι, ναι, η Ευρώπη λέει πρέπει να βάλεις, λέει, γιατί πρέπει να είσαι τα οικονομικά σου.
2: Τι να βάλω, ρε κυρία Ευρώπη. Δεν μπορούμε να πάρουμε τα μάξια, πάμε στη δουλειά μας. Έχουν πάρει είδηση.
0: Τι να σε κάνει και η Ευρώπη.
2: Δεν πάμε να φύγουμε
0: πάλι.
2: Δεν πάμε να φύγουμε από την Ευρώπη, λέω.
0: Η Ευρώπη γιατί τα απαγορεύει αυτά τα πολλά-πολλά. Όταν είναι για να δώσεις ή για να κόψεις.
2: Ναι.
0: Τα απαγορεύει γιατί σου λέει, άμα χρεοκοπήσει πάλι αυτός ο παλιοέλληνας,
2: ναι,
0: πάλι εγώ θα τον πληρώνω. Βέβαια, ανάθεμάμαι αν πληρωστεί.
2: Όταν τους πληρώναμε εμείς τις γερμανικές αποζημιώσεις και αυτά ήταν καλά, κύριε Χρήστο. Αυτά τα πήραμε πίσω εμείς.
0: Οι γερμανικές αποζημιώσεις που είναι, μπράβο, ρε Τασέτα.
2: Μπορούμε να πάρουμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, να κατέβει το πετρέλαιο, κύριε Μητσοτάκη. Αυτά εμείς θα τα σκεφτόμαστε.
0: Λοιπόν,
2: ευχαριστώ.
0: Εν πάση περιπτώσει, να, υπάρχει μια περίπτωση.
2: Μακάρι.
0: Αν μας αφήσει η Ευρώπη, να δούμε.
2: Και ένα τελευταίο να
0: πω. Μπορεί να το πάρουμε ένα 75 και κάτω το πετρέλαιο, να δούμε.
2: Πάλι ακριβό είναι. Και ένα τελευταίο.
0: Φυσικά ακριβό είναι. Πέρσι το πήραμε ένα 10, φυσικά και το 1,75 είναι ακριβό. Παρακαλώ.
2: Τέλος πάντων, άσου θα το πούμε μετά το διάλειμμα.
0: Γιατί είναι. Δυσκολεύεσαι έτσι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάω στο διάλειμμα.
2: Να μην κράξω άλλο.
0: Τι ώρα πήγε, ρε Έλενα.
1: Κάτσε να πάω λίγο House of Beauty, ρε παιδάκι μου. Όπου θα είμαι και σε λίγη ώρα, δηλαδή που θα πάω, γιατί έχω να κάνω κι εγώ τις περιποιήσεις μου. Πείτε μου κι εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνετε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας.
2: Κάνει κανένα δώρο, Δαβίδ, ρε. Κάνα beauty τέτοιες φορές. Τι γελάζει.
1: Κάνει άλλα δώρα.
2: Γιατί και ένα δώρο για την ομορφιά και αυτά για την
1: δεν το έχω ζητήσει ποτέ.
2: Μην κάνεις καμία πλασμαφαίρεση και τέτοια.
1: Όχι, ρε. Εδώ πάμε. Πάμε, όπως έλεγα και όλη την εβδομάδα, με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό στη φυσικότητα του ανθρώπου.
2: Τέλειο.
1: Λοιπόν, ναι, ξεκινάμε λοιπόν με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Πάμε τώρα στο πρόσωπό μας, μεσοθεραπεία προσώπου, για σύσφιξη, ανάπλαση σημάδια και ουλές, μία ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη, καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης. Να βλέπεις πράγματα που είναι.
2: Φυσικά, ναι, εντάξει.
1: Διατηρούν τη φυσικότητά σου. Δεν είναι παρεμβατικά, ρε παιδί μου. Ναι, απλά ναι, λίγο να αναζωογονούμαστε. Ναι. Αναζωογονούμαστε. Ελάστλιφτ και μπρόουλιφτ για εντυπωσιακό ανορθωμένο γατίσιο σε γυνευτικό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου που, επαναλαμβάνω, πρέπει να κλείσετε την ημερομηνία σας οπωσδήποτε. Γιατί μια νύφη την ημέρα προλαβαίνουμε κι εμείς. Οπότε πρέπει να την καπαρώσετε την ημερομηνία κι εδώ. Και έχουμε και καινούριο μηχάνημα για σώμα, V-Power και EMS, για σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση, για όλες τις περιοχές, κοιλιά, κυταρίτιδα, ψωμάκια κτλ. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, με άλλες λειτουργίες φυσικά. Κάνει ενεργοποίηση του κολαγόνου, αντιγυραντική δράση, ανόρθωση του προσώπου και τι δεν κάνει. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 2467042368.
0: Το επικό τρολάρισμα του Άδωνη Γεωργιάδη το είδατε. Που πήγε στο Βόλο, Στέργιο.
3: Όχι.
0: Δεν το είδατε.
2: Τι έκανε.
0: Άκου, τι έκανε. Θες να ακούσεις τι έκανε. Ναι. Εκεί ξέρεις όταν πάει ο Άδωνης, μαζεύονται και φωνάζουν. Τι φωνάζουν.
4: Ο μόνος δρόμος είναι ο Χριστός είναι πάλι.
0: Τον ακούς και τον Γεωργιάδη να σε φωνάζει. Μαζί με τους άλλους πήγε και ο Γεωργιάδης, παιδιά, και φώναζε ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι.
3: Αυτή λοιπόν, είναι η καλύτερη του.
0: Η καλύτερη του.
2: Επειδή μου έκανες τώρα πάσα, δεν θα πάω. Εντάξει. Η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι μάλλον δεν θέλει να βγει στις επόμενες εκλογές.
0: Δεν θέλει να βγει.
2: Όπως έκανε ο Καραμαλής ο Κώστας το 9 με το.
0: Δεν ήθελε να βγει εκείνος.
2: Δεν ήθελε να βγει, όχι. Αφού έλεγε δεν έχουμε λεφτά, ο άλλος έλεγε θέλουμε να.
0: Λεφτά υπάρχουν.
2: Λεφτά,
0: ναι. Εντάξει.
2: Μα βγαίνει ο άλλος, λέει, το επίδομα ενεργείας λέει να πάει 2 μήνες. Η βεζίνη 2,5 ευρώ. Το πετρέλαιο
0: δεν
2: το 80.
0: Θέλει να βγει.
2: Ο Άδωνης με τους κουμπονιστές παρέα φωνάζει. Δεν θέλει να βγει.
0: Δεν
2: θα βγει, κύριε Μητσοτάκη, πρόσχε.
0: Αυτό είναι το συμπέρασμα. Θα βγει το ερώτημα, δηλαδή δεν βλέπω
2: κανένα. Ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης.
0: Πώς, με 10%.
2: Συγκυβέρνηση θα κάνουμε.
0: Μπα, δεν τι το βλέπω, μάλωσαν πάλι. Λοιπόν,
2: τσακώθηκαν
0: πάλι. μια μανία να μαλώνουν. Μια μανία να
1: μαλώνεις, ρε.
0: Μαλώνεις, ρε.
2: Όχι τώρα,
0: τι ώρα πήγε, ρε.
1: Αχ, δεν ξέρω. Χάσαμε
2: το τρένο.
1: Ο Τασέτας μου είπε για ένα παιχνιδάκι στο κινητό και τώρα το έχω κατεβάσει και έχω κολλήσει.
2: Είναι 1 και 7,
1: εντάξει.
0: Πόσο είναι?
1: 1 και 7.
0: Ωραία, τι τραβάμε, ωραία, τι τραβάμε.
1: Το μόνο που μένει τώρα είναι να δούμε τον κύριο Τίνκα να φωνάζει και άγιο και δάπνο του φουκού.
4: Μη στείλει,
0: να το, ακούστηκε και ο Άδωνης. Πόσο είπες πήγε?
1: 1 και 7.
5: Ώρα για γκριλόσοφη.
6: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
5: Εμείς λέμε γκριλόσοφη, η φιλοσοφία της γεύσης.
6: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
7: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
8: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
7: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
8: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
7: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
7: Μαθηματικά στην πράξη.
8: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11 Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
9: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
10: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
11: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
12: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
11: Οπτικά E. Σταγκίκας Γιώργος.
12: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
11: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
12: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
11: Οπτικά E. Σταγκίκας Γιώργος.
12: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
11: Τηλέφωνο 24670 24461.
12: Οπτικά E. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
13: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
14: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
15: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
14: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
15: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
14: Energon Constructions and Consulting Engineers.
15: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
15: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
14: Energon.
16: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά Φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, το Φαρσαλινό. Γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
17: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, του Φαρσαλινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς Φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσαλινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
18: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
19: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το Σούσουρο με την Ανδρομάχη, παιδιά. Σας αρέσει, βλέπω. Το τραγουδάτε.
1: Απ' τις 9 το βράδυ. Οπα. Πού είναι κύριος Δέλιος? Γιατί θα ανέβουμε στα τραπέζια σε λίγο. Έχουμε και ρητική δέλιο.
0: Θα βγει ο κύριος Δέλιος,
1: μετά από καιρό.

0: Έλα, παιδάκι.
1: Έλα, να πάμε λίγο και αναγέννηση, μια και πιάνουμε σιγά-σιγά τα αθλητικά όσο περιμένουμε τον κύριο Δέιο. Και ξεκίνησαν οι εγγραφές στον αγαπημένο μας αθλητικό σύλλογο Taekwondo Αναγέννηση και είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας. Όπως δώρο είναι και ο πρώτος μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Θα βρείτε επίσης και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τώρα τμήματα παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά συμμετέχουν σε αγώνες, σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις όλη τη χρονιά. Έτσι, μέσω και του Taekwondo αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση, μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και δημιουργούν φυσικά και φιλίες. Ο σύλλογος είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taekwondo. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Πάρα πολύ γνωστή και πάρα πολύ αγαπημένη η Μαρία. Νομίζω ότι δεν χρειάζονται συστάσεις τώρα πια. Οι εγγραφές λοιπόν συνεχίζονται καθημερινά από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στη Λεωφόρο Κουναράδων απέναντι από τα Τζάμπο και τηλεφωνικά στο 6934-93-32-25.
0: Λοιπόν,
1: πού είναι ο κύριος Δέιος?
0: Ο κύριος Δέιος είναι στη γραμμή.
2: Βεβαίως.
1: Ναι, καλή χρονιά, καλή σεζόν, κύριε Δέιο.
0: Τι γίνεται, ρε Δέιο? Πω,
2: τι γίνεται?
1: Σαν τα χιόνια, βρε.
2: Ζαμάνια.
3: Γιατί δεν έχει μιλήσει, κύριε
0: Δέιο? Όχι, είναι η πρώτη φορά στη σεζόν, κύριε Σκέκη.
1: Μαζί με σένα έρθει και αυτός πρώτη φορά σήμερα.
0: Αμάν.
2: Ε, ναι. Έχουμε τώρα από πότε?
1: Από όταν τελείωσε το πρωτοθλήματο, από το Μάιο.
2: Ναι, Μάιο, ναι. Μάιο πρέπει να ήταν, ναι. Κάπου τότε.
3: Πώς τι κάνουν εκεί οι φίλοι σου, οι Πολυκαρπινοί, τι κάνουν?
2: Οργανώνονται.
1: Δυνατή και Πολυκάρπη φέτος.
3: Για να τους δούμε.
1: Και εσύ έχεις φίλους του Πολυκάρπη, από ό,τι ξέρω, κύριε Τασέτα.
3: Ναι, έκανα και προπονήσεις Πολυκάρπη.
1: Έκανες και προπονήσεις?
3: Βέβαια, δύο προπονήσεις πήρα.
1: Ω, μάλιστα.
2: Τι λένε?
3: Τι νομίζεις είμαστε? Όχι, τόσο μακριά δεν πάμε.
1: Ένα τουρνουά που είχατε πει θα κάνουμε, πότε θα το κάνουμε αυτό?
3: Τώρα, τέλη του μήνα.
1: Α, τέλη του μήνα τελικά.
3: Ναι, πρέπει
1: γιατί
3: να είναι
1: μέσα του μήνα.
3: Ε, ο κύριος Δημητριάδης εκεί με πετέλει.
1: Μάλιστα.
3: Τα Ρώσια κιόλας, τι μέσα.
2: Μάλιστα.
3: Ναι. Θα έρθει να παίξει, κύριε Δέλιο?
1: Έχουμε κάνει μαδάρα.
0: Τι να παίξει ο Δέλιος, ρε? Τι να παίξει ο Δέλιος?
1: Γιατί ρε, θα είναι και Δαμιανός.
0: Ο Δέλιος παλιά πρέπει να παίζει τέρμα, νομίζω.
3: Τέρμα, μια χαρά.
2: Παλιά, ναι. Τέρμα έπαιζα.
0: Και μετά έτρωγε πολλά και μετά σταμάτησε.
1: Άμα σας λείπει κανένας goalkeeper.
2: Μετά μπήκα στην άμυνα. Έκανα άλλη άμυνα.
0: Άλλη.
1: Άμυνα στο ποδόσφαιρο μετά.
2: Ναι. Εντάξει. Περάσαμε κι εμείς.
0: Ναι, μωρέ.
1: Τι έγινε τώρα, αρχίζει το κύπελο?
2: Άρχισε το κύπελο, έγινε Super Cup. Το Super Cup είχαμε
0: για
1: με τον Ιράκη
2: Πολυκάρπης και 2-0 να το κατακτάει η Καστοριά. Έχει, και τώρα έχουν ξεκινήσει, ναι, τα κύπελα. Έχει ξεκινήσει και το Ερασιτεχνών Ελλάδος που συμμετέχει η Καστοριά και έχουμε και το κύπελο της ΕΠΣ Καστοριάς. Τώρα λίγο με τη σειρά από πού να πρωτοξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε βασικά από την Καστοριά, όπου έχετε αναφέρει από ό,τι έχω δει την επιστροφή στον πάγκο της ομάδας του Γιάννη Κατσαρού.
0: Ωραία. Από το Μάιο.
2: Έχει από το Μάιο, ναι. Απλά έτσι μια υπενθύμηση να πούμε. Τώρα νομίζω ότι δεν είναι να...
0: Όχι,
2: να
0: το τι έρχεται. Τα υπόλοιπα που έγιναν το Σαββατοκύριακο τα είπαμε. Αυτά που έρχονται θέλω να μας πεις.
2: Θέλετε να πιάσουμε ομάδες, θέλετε να πιάσουμε δηλαδή ενώ... Μάλλον να μην πιάσουμε ομάδα αυτή τη φορά.
0: Έχουμε Σαββατοκύριακο κάποια δραστηριότητα?
2: Έχουμε.
0: Εδώ στην.
2: Λοιπόν, περίμενα να σου πω τώρα τι έχουμε με την Καστοριά.
0: Ναι.
2: Την Καστοριά είχαμε τον αγώνα με
0: την Κυριακή αρχικά παρουσιάζει, τα είπαμε και με το Αμίντεο, μην αγώνεσαι. Προχώρα.
2: Τα είπαμε και με το Αμίντεο, με τον Ερμή Αμίντεο.
0: Τα είπαμε και τα... Έχουμε παρουσίαση φανέλα στην Κυριακή.
2: Οπότε για την Καστοριά θα πούμε ότι έχουμε παρουσίαση φανέλας την Κυριακή στις 6 ώρα στο ξενοδοχείο Κάλμα. Και να πούμε, έχεις πει καθόλου για το πρόγραμμα της ΓΑΜΑ Εθνικής?
0: Έχουμε πει και για το πρόγραμμα της ΓΑΜΑ Εθνικής, ναι.
2: Έχεις κάνει.
0: Τι νομίζετε, κύριε Δήλιο?
3: Τι καθόλου
0: πριν και ακόμα εμείς εδώ που δεν φύγαμε μια μέρα το καλοκαίρι. Εμείς πότε θα πάμε διακοπές, ρε παιδιά?
2: Εσύ Δεκέμβρη.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Δεκέμβρη, μια και καλή.
3: Διακοπές, κύριε Χριστό. Όποιο αγαπάει τη δουλειά του είναι σαν να κάνει όλο τον χρόνο διακοπές.
1: Έτσι, πες τα. Τώρα τον τάπωσες.
3: Έτσι είναι.
2: Ναι, οπότε και για την ΓΑΜΑ Εθνική, απλά να πούμε έτσι και να υπενθυμίσουμε ότι 27/9 ξεκινάει το πρωτάθλημα.
0: Έχουμε λίγες μέρες ακόμα. Έχουμε 10 μέρες.
2: Έχουμε ακόμα 10 μέρες, ναι, με, την, με τον Αθλητικό Σύλλογο Βατόλα.
0: Βατόλακο. Βατόλακο.
2: Α, Βατόλακο, απλά το έχει εδώ πέρα, γιατί το έχει κομμένο έτσι εδώ η...
0: Κάτσε στο Βατόλακο, ρε.
2: Δεν τον έφαγε το κοκό του Βατόλακου, ρε παιδιά, φάγατε.
0: Ποιο Βατόλακο, ρε.
2: Έχω πάει και
0: Βατόλακο, βέβαια.
1: Βατουλάκου λέει.
0: Βατουλάκου λέει εκεί.
1: Έλα, ρε παιδιά, τώρα με το Βατόλακο, 10 ώρες, να καθόμαστε και σχολούμαστε.
0: Έλα, Δέλιο, γρήγορα, γιατί έχουμε και χορηγούς εδώ, θα τις προλάβουμε. Θα φωνάζει ο στράτος.
2: Ωραία, οπότε. Για την πρώτη αγωνιστική άρα και της League Face του κυπέλου της ΕΠΣ Καστοριάς έχετε πει, και πάμε να πούμε για την δεύτερη αγωνιστική, η οποία θα είναι, δώσε μου μισό λεπτό να το βρω, είναι το Σάββατο και την Κυριακή 19 και, 18, και 20 Σεπτεμβρίου. Ο Κάστορας υποδέχεται στο γήπεδο την Δόξα Κορισσού. Τον αγώνα θα σφυρίξει ο κύριος Τρυφόπουλος με βοήθεια Πανταζή και το Παλίδι. Ο Γράμμος Μαυροχωρίου υποδέχεται τον Πάκο Κωνσταραζίου.
0: Θα είμαστε στο Μαυροχώρι.
1: Καλό. Ωραίο μάτς.
2: Τον αγώνα θα στήριξε ο κ. Στυλιάδης με βοηθούς Γιαμπάνη και Γιωβανοπούλου.
0: Έχει μια μανία ο Στυλιάδης να παίζει συνέχεια το μαύρο Κωνσταράζ, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Μπορεί εκεί να ορίζεται, τι να κάνει.
0: Καταλαβαίνεις, τώρα θα στηρίξει Μαύροβο. Από πού παίρνει ψήφο? Το Κωνσταράζ.
2: Δεν στηρίζει κανέναν.
0: Έμα, σε παρακαλώ τώρα.
2: 50-50.
0: 50-50. Όλο έτσι μας λέει. Πέρσι τον παρακαλούσα, δώσε ένα πέναλτι, τίποτα. Αντί να δώσει εμάς, έδινε στους άλλους. Χειρότερα από να γίνει.
2: Άρα, 50-50. Λοιπόν, και το τελευταίο παιχνίδι του Σαββάτου είναι με τον Κεραυνό Χιλιανδένδρου να υποδέχεται τα Γραμμοχώρια. Ναι. Και τον αγώνα στηρίζει ο κύριος Ντάμος με βοηθούς Ζάρο Μικίδου.
0: Ωραίο.
2: Και Κύρκο.
0: Ωραίο.
2: Και τώρα για τα παιχνίδια της Κυριακής.
0: Ναι.
2: Ο Πας Λεύκης υποδέχεται τον Ηρακλή.
0: Θύμησέ μου, 4.30 αρχίζουν και τις δυο μέρες, έτσι.
2: Τέσσερις.
0: Τέσσερις!
2: Τέσσερις, πλέον μειώνεται, κατευθείαν θα μειωθεί.
1: Εντάξει, παίρνουμε σιγά-σιγά, χειμωνιάτικο.
2: Και θα πάμε και 3.30 και θα πάμε και 3.
1: Πας Λεύκης.
2: Πας Λεύκης, Ηρακλής Πολυκάρπης. Τον αγώνα θα διευθύνει ο κύριος Πανταζής με βοηθούς Γιωβανοπούλου και Παπαθανασίου.
1: Σκόλα τον βλέπω τον κύριο
2: Πινιάκο. Η Φλακάτα Ινόης θα υποδεχθεί τη Ρωσονέρη. Τον αγώνα θα διευθύνει ο κύριος Τηλιάδης με βοηθούς Κύρκου και Ελευθεριάδη. Και τέλος ο Παναδιακός θα υποδεχθεί τον Ντάιλακη, το οποίο αγωνίζεται πλέον στην δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣ Καστοριάς. Τον αγώνα θα διευθύνει ο κ. Μπακάλης με βοηθούς Κοκαλένη και Γιαμπάνη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά για το κύπελο.
0: Πολύ ωραία.
2: Τώρα για την για το πρόγραμμα της Α και της Β κατηγορίας της ΕΠΣ Καστοριάς, τι έχουμε κάνει?
1: Δεν έχουμε κάνει
0: κάτι, να πω την
2: αλήθεια. Δεν έχουμε κάνει.
0: Ναι.
1: Να πολύ πάω ωραία. Λίγο Αγκίστρι πριν, πριν ναι. αλλάξουμε κατηγορία.
2: Να πας.
1: Ωραία, θα πάω Αγκίστρι, να τονωθούμε κιόλας, να φάμε κάτι της. Ναι. Τόσο τρέξιμο στα γήπεδα, μας άνοιξε η όρεξη. Θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών, λοιπόν, Αγκίστρι, να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα, όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε επίσης τα καινούργια πιάτα. Τα είπα τα καινούργια πιάτα?
0: Τα καινούργια πιάτα να τα πούμε.
1: Ας πούμε τα καινούργια μας ζυμαρικά. Ζυμαρικά πάκερι που είναι κάπως σαν κανελόνια, αλλά μέσα με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Να απολαύσουμε την ωραία μας την αυλή, όσο ο καιρός ακόμα μας το επιτρέπει. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101. Είμαστε στην Νότια Παραλία και delivery βεβαίως να έρθουν όλα σπίτι σας, φρέσκα και λαχταριστά, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Walt, από όλες τις εφαρμογές, αλλά και αν δεν τα πηγαίνουμε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά με ένα τηλέφωνο στο 29 747 29 747. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο. Κύριε Δέιο. Κύριε Δέιο, μας ακούτε?
2: Μα πατάς κατά λάθος τη σίγαση. Πώς θα με ακούσεις?
0: Πάτησε τη σίγαση.
2: Ρε τι έχουμε πάρει. Να πούμε ότι την Τετάρτη 23 του μήνα έχουμε και το Αστραπή Μεσοποταμίας νέο μακροχώρι. Και ευχαριστούμε και τον κύριο Στράτο για την συνέντευξη.
0: Έκανε παρέμβαση.
2: Είχαμε παρέμβαση.
1: Τώρα θα τον έχεις αρχισυντάκτη.
0: Αρχισυντάκτη Στράτος θα σε διορθώνει, φουκαρά μου. Πρόσεχε να τα λες καλά.
2: Τον έχω εκεί να βοηθάει.
3: Αυτό ποιος θα το διορθώνει.
0: Δεν διορθώνεται.
2: Δεν χρειάζεται αυτή τη διορθώση. Λοιπόν, τώρα πάμε για να μην χάνουμε χρόνο. Έναρξη πρωταθλήματος Α κατηγορίας Έψη Καστοριάς Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
0: Έχουμε καιρό ακόμα, παιδιά.
2: Έψη Καστοριάς 4 Οκτωβρίου. Να δούμε όμως λίγο τουλάχιστον την πρώτη αγωνιστική. Για την Α κατηγορία η ΑΕ Γραμμοχωρίων θα υποδεχθεί τον ΑΟ Κάστρο, ο Παναργιακός τον Κεραυνό του Χιλιοδέντρου, ο Γράμμος Μαυροχωρίου την Δόξα Κορισσού και ο Ηρακλής Πολυκάρπης τον ΠΑΟΚ Κωνσταραδίου. Ενώ ρεπό θα έχει η Αστραπή Μεσοποταμίας.
0: Μάλιστα.
2: Πρώτο ντέρμπι νομίζω έχουμε στην τρίτη αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος, ή στην τέταρτη. Στην τέταρτη
3: ποιο
2: αγωνιστική που είναι
3: αυτό?
2: Το Παναργιακός Ηρακλής Πολυκάρπης.
0: Ωραίο.
2: Τώρα ντέρμπι όσο μπορούμε να πούμε από αυτά που...
0: Θα δούμε στην αρχή ποιες ομάδες θα ξεχωρίσουν. Είναι 3-4 ομάδες που θα πάνε δυνατά φέτος. Κορισσός.
2: Θα φανεί, ναι, να δούμε λίγο.
0: Μεσοποταμία, Μαύροβο, έχει πράγμα.
2: Ναι, ας δούμε και τα γραμμοχώρια. Τα γραμμοχώρια βέβαια είχαν μια βαριά ήττα στην πρώτη αγωνιστική του κυπέλλου, αλλά αυτό δεν πάει να πει κάτι, ακόμα είναι νωρίς. Ας δούμε ποιες ομάδες θα είναι οι διεκδικήτριες του τίτλου. Για την β' κατηγορία, στην πρώτη αγωνιστική οι Ρωσονέοι θα αποδεχθούν τις Ελπίδες Μεσοποταμίας, η ΑΕΒ Τσίου την Φλατσάτα Ινόης, ο ΠΑΣ Λεύκης στον νέο μακροχώρι και η Καστοριά Β' τον Νταϊλάκη. Ενώ ρεπό θα έχουν τα γραμμοχώρια Β'. Τώρα, για το γυναικείο ποδόσφαιρο ακόμα δεν έχουμε πρόγραμμα.
1: Είδα, ξεκίνησαν όμως κάποιες προπονήσεις,
2: Ξεκίνησε η προπόνηση βέβαια.
1: Κάτι
2: έχουμε
1: είδα.
2: Νέα σύνθεση. Αυτά τα έχετε πει για τη νέα σύνθεση?
1: Όχι.
2: Του. Έχουμε νέα σύνδεση στο ΔΣ του ΓΟΥΠΟ Καστοριάς. Ο πρόεδρος είναι ο Γκάτσης Ιωάννης.
1: Α, με... πρόεδρος, μάλιστα.
0: Α, έχουμε νέο πρόεδρος στις γυναίκες.
2: Όπως βλέπουμε με την ανακοίνωση της του ΓΟΥΠΟ Καστοριάς, έχουμε πρόεδρο τον Γκάτση Ιωάννη.
0: Μάλιστα.
2: Ο Τοπαλίδης Λάζαρος είναι στα εκλεγέντα μέλη. Ζλέμαρης Μάνος, Παπαϊωάννου Τάνια, Σαχινίδου Γεωργία, Κωνσταντίνου Μιχάλης και Τοστάκη Φένη.
0: Μάλιστα.
2: Με την ηγεσία της ομάδας να συνεχίζει στον πάγκο ο Θόδωρος Βόλτσης με τεχνικό διευθυντή τον Χάρη Μπίσκο.
1: Ωραία.
2: Τώρα όπως βλέπω στην προκήρυξη της...
0: Ο Χάρης είναι πάλι μέσα δηλαδή, αλλά ως τεχνικός διευθυντής. Ωραία.
2: Έτσι. Η προκήρυξη για την γάμα εθνική κατηγορία των γυναικών βλέπω πως έχει ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος 17 και 18 Οκτωβρίου. Άρα έχουμε καιρό. Πρόγραμμα δεν βρήκα.
0: Εντάξει, δεν βγήκε, ίσως δεν βγήκε ακόμα, αλλά οι γυναίκες κάνουν την προετοιμασία τους, να πούμε αυτό. Είναι ακόμα στο στάδιο της προετοιμασίας.
2: Σωστά. Τώρα, για την Καστοριά. Για την Καστοριά, κάτσε, δεν είπα καν ότι πάμε στο μπάσκετ.
1: Περίμενε. Πριν το μπάσκετ, να πάω στον Energon. Έλα τις κατασκευές που είναι μαζί μας, που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες, τα πάντα και για το αέριο. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ, καθώς και στα υπόλοιπα προγράμματα και στο πρόγραμμα της Περιφέρειας. Πολύ σημαντικό. Η Περιφέρεια έχει βγάλει πρόγραμμα για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών με πολύ μεγάλα ποσοστά επιδότησης και μέσα είναι όλος ο νομός πλην της πόλης της Καστοριάς, του Άργους, των Μανιάκων και του Δισπηλιού. Αυτές οι περιοχές είναι μόνο εκτός. Όλα τα υπόλοιπα χωριά είναι μέσα. Μπορείτε να κάνετε αιτήσεις για αντλίες θερμότητας, για θερμοπροσώψεις, για τα πάντα. Οπότε, υπεύθυνοι μηχανολόγοι μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοζιόπουλος, μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς και τηλεφωνικά στο 44104. Η παυλαenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook Energon Constructions Consulting Engineers.
0: Ο Κώστας από τα Γιάννα έχει ωραία πρόταση εδώ, παιδιά. Στο πανηγύρι λέει θα πηγαίνουμε μαζί. Θα πηγαίνουμε μαζί στο πανηγύρι για κόντρα. Ποιος θα φάει τα περισσότερα σουβλάκια. Όποιος φάει τα λιγότερα, αυτός θα πληρώνει.
1: Μέσα είμαι.
0: Μέσα κι εγώ.
1: Αστεναφόρο να έχετε από δίπλα.
0: Μέσα κι εγώ. Τέλειο.
1: Όποιος φάει τα περισσότερα, αυτός θα πληρώνει.
0: Όποιος φάει τα λιγότερα, θα πληρώνει.
1: Όποιος φάει τα λιγότερα, θα πληρώσει λογικά γιατί θα είναι ο μόνος που θα έχει μείνει ζωντανός. Οι υπόλοιποι δεν σας βλέπω καλά.
2: Ρετσινούλα όμως, κόψε και λίγο ρετσινούλα από δίπλα.
0: Να γλιστράει.
2: Δεν πάει δηλαδή, να γλιστράει. Πώς θα κατεβαίνει το σουβλάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν.
1: Έλα κύριε Δέη, πάμε και στο μπάσκετ. Και εκεί είδα αγιασμό.
2: Και εκεί αγιασμό. Αλλά πριν σε πάω στον αγιασμό, έχουμε πει ποιος θα είναι ο νέος head coach της ομάδας.
0: Όχι.
2: Καστοριάς. Head coach αναλαμβάνει για πρώτη φορά ο Δημήτρης Δαραβίγκας.
1: Αλήθεια.
2: Βεβαίως.
1: Μπράβο Δημήτρης.
2: Όπως βλέπω βέβαια είναι η ανακοίνωση είναι από 7 Ιουλίου, έτσι.
1: Χρόνια βέβαια στο...
0: Μια ζωή.
1: Σήμα μια ζωή, ναι.
2: Σαν παίχτης, ακόμα και στα πολύ καλά της ομάδας που ήταν τα χρόνια
1: ναι,
2: τα,
1: ναι,
2: τα χρυσά που ήμασταν στην Α2, ήταν μόνιμα στην ομάδα ο Δημήτρης και πλέον αναλαμβάνει για πρώτη φορά
1: προπονητής.
2: Head coach.
1: Μπράβο.
2: Σαν προπονητής της ομάδας. Τώρα έχουμε, έχει αρκετές ανανεώσεις, μεταγραφές. Τώρα νομίζω ότι δεν έχουμε τον χρόνο να τα πούμε. Πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός στις 17 Αυγούστου. Στις 17 Αυγούστου μάλλον είναι η ανακοίνωση, λογικά, ναι.
1: Εκεί γύρω θα έχει γίνει και ο αγιασμός.
2: Κάπως έτσι εκεί πέρα έγινε ο αγιασμός για την ανδρική ομάδα, η οποία συμμετέχει στον τέταρτο όμιλο της National League 2 με την πρώτη αγωνιστική να έχει οριστεί για 4 δεκάτου κόντρα στην ανόρθωση Βόλου. Οι υπόλοιπες ομάδες που συμμετέχουν στον όμιλο είναι ο Αριστοτέλης, Ολυμπιακός Βόλου, Δαναή Τρίκαλα, Φίλιππος Βέρειας, Δόξα Ήρου Άρτας, Πάρνηθες, έχουμε και δύσκολα ονόματα, παιδιά. Γάμα Σίγμα Αμπελώνα, Πρωτέας Γρεβενών, Ακαδημία Καρδίτσας και Ζαφυράκης. Αυτές είναι οι ομάδες που θα πλαισιώσουν τον
1: καλή
2: τέταρτο όμιλο. Καλή αρχή να ευχηθούμε, ναι, θα τα πούμε ξανά.
3: Το Άργος δεν κατεβαίνει πάλι, ρε παιδιά.
1: Το Άργος, ναι, θα το έλεγα και εγώ.
2: Τώρα θα σε πάω και στο Άργος.
1: Ωραία.
2: Το Άργος υπάρχει κανονικά στην προκήρυξη της των ανδρών για την ΕΚΑΣΔΗΜ και όπως βλέπω μέσα θα συμμετέχει κανονικά.
0: Ωραία.
2: Μετά από αποχή που είχε
1: ναι.
2: Κάποια
0: μακάρι.
2: Χρόνια
0: μακάρι.
2: Στο ανδρικό πρωτάθλημα
0: της Δυτικής Μακεδονίας
2: με τις ομάδες να είναι ο Έαντας Αμιντέου, το Άργος Οριστικό, ο Αρίων Πτολεμαϊδας, Ελπίδα Περδίκα, Βελβεντό, Διόσκουρη Κοζάνης, Εθνικός Κοζάνης, Ηρακλής Κοζάνης, Λασάνη Κοζάνης και Ισιάτιστα.
1: Πολύ Κοζάνη δηλαδή.
0: Πολύ Κοζάνη.
1: Πολύ Κοζάνη και το Άργος.
2: Κυρίως από Κοζάνη το Λεμάιδα, μία από το Αμίντεο, είναι από Γρεβενά, νομίζω δεν έχουμε.
1: Τι σου λέω παιδί μου, όλος ο νόμος Κοζάνης και το Άργος.
2: Ναι. Ναι. Οπότε το Άργος επιστρέφει.
1: Μπράβο, άντε καλή επιστροφή. Του αξίζει.
2: Με προπονητή, αν δεν κάνω λάθος, τον Παράσχο.
1: Ωραία.
2: Ο οποίος ήταν και χρόνια στην ομάδα, ήταν στα υπόλοιπα, στις ακαδημίες της ομάδας που συμμετείχαν κανονικά και πέρυσι. Φέτος θα είναι και στην Ανδρών.
1: Τέλεια. Ωραία κύριε Δέιο.
2: Ναι, ο Θόδωρος Παράσχος θα είναι, όπως βλέπω και εδώ πέρα στην ανακοίνωση που έχει βγει, στις 4 Σεπτεμβρίου την επαναφορά του ανδρικού τμήματος αλλά και την ανάπτυξη των μικρότερων ηλικιακών τμήματων θα μία αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίζεται το μέλλον του συλλόγου, όπως λέει η σχετική ανακοίνωση.
1: Τέλεια. Ολοκληρώσαμε.
0: Ολοκληρώσαμε.
2: Νομίζω πως ναι.
1: Μπράβο μας. Καλή αρχή κύριε Δέο και σε εσάς.
0: Από Δευτέρα.
1: Δευτέρα τα ξαναλέμε με τα αποτελέσματα.
2: Ξαναπούμε. Ναι.
1: Φανταστικά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Γεια σας,
2: καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους.
0: Και καλή σεζόν, γιατί
1: έτσι.
0: Και η σεζόν είναι μπροστά μας.
1: Και εμείς πάμε στο σπίτι των συναισθημάτων, γιατί πρέπει να πάμε και στο διάλειμμά μας. Θα σας πάω, γονείς μου καλή, σε αυτή τη νέα πρωτοπορία για την Καστοριά. Η Καστοριά αποκτά το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά, λοιπόν. Ένας χώρος μοναδικός στην πόλη μας, ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει παιδαγωγική και διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Οι εμπειρίες που ζουν εδώ τα παιδιά τα βοηθούν να δημιουργήσουν ισορροπημένες σχέσεις με την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Ωστόσο, για εμάς το σημαντικό είναι να μεγαλώνουν παιδιά που να νιώθουν καλά μέσα τους και με τους γύρω τους. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο η ακαδημαϊκή επίδοση ή η σχολική επιτυχία. Θέλουμε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να μπορούν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους και να ζουν με ψυχική ισορροπία, έχοντας ένα γεμάτο και υγιή χαρακτήρα. Στόχος μας δεν είναι απλά να απασχολήσουμε τα παιδιά μετά το σχολείο, αλλά να τους δώσουμε εργαλεία ζωής. Μέσα λοιπόν από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων, δημιουργική έκφραση και ουσιαστική επικοινωνία, βοηθάμε τα παιδιά να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με λόγια και με πράξεις, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργήσουν συνέστηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο πως οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Τώρα, το κέντρο μας ανοίγει την πόρτα του στα παιδιά 4 έως 11 ετών, προσφέροντας προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα, ώστε κάθε παιδί να νιώθει ασφάλεια, ενδιαφέρον και χαρά. Σας περιμένουμε λοιπόν να γνωρίσετε ένα χώρο που η εκπαίδευση γίνεται παιχνίδι, η συναισθηματική ανάπτυξη συνδυάζεται με τη δημιουργία και κάθε παιδί μπορεί να ανακαλύψει τον καλύτερο του εαυτό. Στην Αλεξίου Κομνηνού 3 βρίσκεται το σπίτι των συναισθημάτων, πάνω από την παλιά εμπορική στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της πολυκατοικίας είναι από την πίσω μεριά, από τη μεριά της Ερμού, εκεί που ήταν οι Τρεις Μαρίες, τα σέτα, τις θυμάσαι. Και τον Μπουντουάρ, από εκεί είναι η είσοδος, μπράβο, ακριβώς, θα θυμηθούμε και τα παλιά. 2467-022-044, μας ακολουθείτε και στο Facebook και στο Instagram, το σπίτι των συναισθημάτων.
0: Πάμε διαφημιστικό, αργήσαμε. Στέργιο, τι ώρα πήγε?
3: Πήγε 2 παρά 20.
4: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
5: Ένας χρόνος χαρές.
4: Ένας χρόνος αγωνίες.
5: Ένας χρόνος επιτυχίες.
4: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
5: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
4: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
5: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
5: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
4: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
5: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
4: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
5: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
4: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
5: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
4: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
5: Σας περιμένουμε.
4: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
5: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Ακούω, Στέργιο.
3: Λέω 25-26 εκεί.
0: Είσαι ακριβώς αστέρια. 25,7 η βαθμή του Κελσίου. Μια προσφορά Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
5: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
6: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
7: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Αντένες FM 93,6.
0: Και παιδιά, ήρθε η ώρα να πέρασουμε στα τελευταία μας 45 λεπτά ουσιαστικά, έτσι.
1: Ναι, και θα μπούμε κατευθείαν σε αυτά τα τελευταία 46 λεπτά. Ό,τι μπορώ να κερδίσω το κερδίζω με αβοκάντο. Θα μπούμε. Γιατί έχει ξεκινήσει και η νέα σχολική χρονιά και σκέφτεστε οι γονείς για τα παιδάκια σας πάντα να βρείτε τα καλύτερα και τα πιο υγιεινά σνακ. Τα σνακ του αβοκάντο είναι η λύση. Τέλεια συσκευασμένα όλα. Τα energy balls, τα chia pudding, τα yogurt cheesecake. Με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη, όλα μας τα σνακ. Η φρεσκοστημένη φυσική μας χυμή, χωρίς πρόσθετα και αυτή με φρέσκα φρουτάκια. Σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων, αφήστε τα παιδιά να διαλέξουν μόνα τους ό,τι φρούτα θέλουν. Στημένη μάλιστα σε αποχυμωτή αργής και ψυχρή σύνθλιψη για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες επίσης και αυτές συσκευασμένες τέλεια να τις έχουν όλη μέρα τα παιδιά στο σχολείο. Με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά. Για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Λοιπόν, Χελένα. Ο Αργύρης ο driver, ναι, ζήτησε να ακούσει μια δικιά μας τραγουδίστρια εδώ από τον Γέρμα.
1: Μάλιστα.
0: Την Νίνα Κωστοπούλου.
1: Δεν την ήξερα.
0: Που πριν μερικούς μήνες, στην αρχή του καλοκαιριού, είχε βγάλει το τραγούδι Θέματα. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Κρατήστε λίγο το όνομα σας παρακαλώ. Νίνα Κωστοπούλου από τον Γέρμα Καστοριάς.
1: Μπράβο.
0: Φωνάρα.
1: Ροτσιά.
0: Είδες αματρός από Γέρμας Φάρμ τη φωνάρα κάνεις.
1: Μπράβο ρε. Πολύ ωραία.
0: Έτσι μπράβο. Και περιττώ να σας πω που έχει γυριστεί και το βίντεο κλιπ.
1: Εδώ.
0: Καστοριά και Μαύροβο, Παραλίμνια, Λίμνεο. Γενικά σε πάρα πολλά σημεία του νομού.
1: Μωρέ, είναι αυτή η κοπέλα που είχε
0: σου πω και στο δημοτικό του Γέρμα πρέπει να έχει.
1: Έχω την εντύπωση ότι στο βίντεο κλιπ φοράει και your look.
0: Και φοράει και your look, ακριβώς.
1: Έχω την εντύπωση ότι είχα δει μια κοπέλα που είχε πάει στο your look για να δείτε για το βίντεο κλιπ.
0: Ακριβώς,
1: νομίζω ότι είναι αυτή.
0: Ήταν η Νίνα Κωστοπούλου, ακριβώς. Και βεβαίως τις ευχόμαστε σαν εκπομπή πραγματικά καλή επιτυχία, γιατί είναι και στην Panic Records και νομίζω ότι και μόνο αυτό νομίζω είναι στην Panic, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν το γνωρίζω τώρα, δεν μπορώ να πω.
0: Να μην πω κάτι που δεν ισχύει, ναι. Ωραία. Εντάξει, Ελενάκη.
1: Τέλεια. Προχωράμε
0: χορηγό και πάμε. Πού πάμε?
1: Να πάμε φροντίζω. Φροντίζουμε τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως τους αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Κατακλείσεις, έλκη, νεφροπαθείς, τομίες, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Δεν υπάρχει κανένα ρεπό για εμάς. Δεν υπάρχουν Χριστούγεννα, Πάσχα, γιορτές, καλοκαίρια, αργίες. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν μόνο οι άνθρωποι σας που εσείς θέλετε να τους εμπιστευτείτε στα καλύτερα χέρια. Και όντως, όταν είναι στο Φροντίζω, είναι στα καλύτερα χέρια. Στη Λεωφόρο Γουναράδων μας βρίσκεται στη Γλώη. Και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω. 2467 50 61 91 και 69 59 22 41. 11.
0: Λοιπόν, θέλω τη βοήθειά σας γιατί έχω 4 τραγούδια και έχουμε λίγο χρόνο.
2: Οπα.
0: Να βάλω...

0: και τη Γαρμπή που την έχω υποσχεθεί εδώ και ώρα. Το τραγούδι με το οποίο κάνει επιτυχία είναι το Υποσυνείδητο.
1: Μην
0: το ξέρετε.
2: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρετε.
2: Αλλά θα το μάθω.
0: Ο Φίβος έχει γράψει τη μουσική.
2: Α, το ξέρω, βρε, ναι.
0: Και τους στίχους.
2: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Γεια σου και τη Γαρμπή. Σ' αγαπάμε πάρα πολύ.

0: Ωραία και η Κετούσκα η Γαρμπή, την καλημέρα μας.
1: Πολύ καλή.
0: Και λοιπόν, λίγο πριν το τέλος, πάμε δυνατά, Έλενα.
1: Πάμε στήριξη μας τώρα, Εμπόριο Σιδήρου, με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή, σίδηρο, οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξείδωτα. Τα είδατε τα καινούργια κάγκελα, φαντάζομαι.
0: Φαντάζομαι τα είδατε, έτσι.
1: Συνθετική σανίδα ντεκ για περιφράξεις και όχι μόνο, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, έτοιμο παράδοτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους και είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Και πάρα πολλά ακόμα βεβαίως. Πού μας βρίσκεται, Father?
0: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
1: Στήριξη, εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο 85-758.
0: Λοιπόν.
1: Ταν.
0: Τέλειωσε και η γιατούλα μας η Γαρμπή. Και πρέπει να πάω τώρα λίγο στον Χρήστο το Μάστορα.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτός κάνει μεγάλη επιτυχία αυτό το καιρό με ένα τραγούδι που λέγεται
2: Είδα το πρόσωπό σου πάλι.

0: Μισή τιμή, μισή τιμή στις ήδη πάρα πολύ καλές τιμές του Γιορλούκ, οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει τώρα. Μιλάμε, θα πάρετε φοβερά ρούχα, θα πάρετε τζιμ παντελόνια, θα πάρετε τα μπλουζάκια σας και τα πιο λεπτά, αλλά και τα λίγο πιο χοντρά. Πάρτε και για λίγο πιο μετά. Θα βρείτε στη μισή τιμή όλα τα ρούχα, παιδιά. Δεν είναι να τις χάνουμε τέτοιες προσφορές. Ωραία τζιμ πουφανάκια για αυτό το διάστημα και γυλαίκα τζιν, θα βρείτε πολύ ωραία. Και τι δεν θα βρείτε, έχουν έρθει και οι νέες παραλαβές βέβαια για τη σεζόν που έρχεται, τα φθινοπορεινά μας και τα χειμωνιάτικα τα καινούρια, να ρίξουμε μια ματιά και τι παίζει από εδώ και στο εξής. Ωραία και τα χρώματα του φθινοπόρου, αλλάζει η παλέτα σιγά σιγά. Και νέες παραλαβές λοιπόν και εκτόσεις, μείον 50% στα προηγούμενα φθινοπορεινά της προηγούμενης χρονιάς. Οπότε αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο εκτοτικό φθινοπορεινό εκτοτικό Your Look θα έλεγα. Και yourlook.gr.
1: Και τέλος μαζί μας.
0: Τέλος μαζί μας είναι και το φροντιστήριο Αιχμή. Έτσι κλείνουμε. Ήταν η εβδομάδα επιστροφής των παιδιών μας στα σχολεία. Οι εγγραφές συνεχίζονται στο φροντιστήριο Αιχμή. Στόχος μας πάντα η επιτυχία. Στοχευμένη προετοιμασία με εξειδικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Έμπειροι καθηγητές υψηλού επίπεδου διδασκαλία με συνέπεια και εμπειρία. 15 χρόνια επιτυχίας, 15 χρόνια φροντιστήριο Αιχμή. Σας περιμένουμε όλους στο γυάλινο κτίριο καθημερινά για τις εγγραφές σας απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86 110.
1: Για τον επίλογο, τι σας έχω ρε παιδιά.
0: Τι μας έχεις, τι μας έχεις.
1: Μια καντάδα.
0: Καντάδα.
2: Τέρμα θα βάλω όλους θα τους.
1: Απών. Με αυτό θα κλείσουμε για σήμερα.
2: Αυτό, το τραγούδι αυτό, η γειτονιά στο πόδι.
1: Για να δώσουμε το μήνυμα, η γειτονιά στο πόδι, παιδιά. Η γειτονιά στο πόδι, Στέριο.
3: Ωραία, ωραία εκπομπή σήμερα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σήμερα βάλαμε νέα σεζόν, νέα τραγούδια.
0: Την άλλη εβδομάδα τι θα κάνουμε.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Στείλτε κι εσείς καμιά ιδέα.
1: Κάτι θα σκεφτούμε.
0: Να σας πω ότι αύριο έχουμε αυτό που λέγαμε και μέσα στην εβδομάδα. Η Αρμονία και ο Προφήτης Ηλίας κάνουν μια πολύ ωραία εκδήλωση. Έχουμε προβολή ταινιών, καταρχάς, ο μικρός πρίγκιπας στο αρχοντικό των αδελφών Εμμανουήλ, εκεί στον Τολτσό. Αυτά το Σάββατο, 8 και 4, και την Κυριακή προβολή της ταινίας Χιούγκο. Παράλληλα τώρα με όλο αυτό. Γιατί το σημαντικότερο είναι αυτό νομίζω που θα σας πω τώρα. Δημιουργούμε ψηφιακό αρχείο μνήμης. Οπότε ό,τι μπορεί να έχετε από παλαιότερες εποχές της Καστοριάς, μπορείτε να το πάτε στα παιδιά. Δεν το κρατάνε τα παιδιά, το ψηφιοποιούν και σας το επιστρέφουν σε ένα-δύο λεπτάκια που γίνεται όλη η διαδικασία. Πολύ σημαντικό. Ψηφιοποιούμε λοιπόν το αρχείο μνήμης μας. Δημιουργούμε ένα ψηφιακό αρχείο για να μείνει παρακαταθήκη για όλους. Οτιδήποτε και να έχετε, μέχρι και ένα παλιό διαβατήριο. Είναι σημαντικό να τα πάτε να τα έχουν τα παιδιά, έτσι ώστε να μπορούμε μετά κάποια στιγμή να τα δούμε όλοι. Το Σάββατο επίσης, εκδηλώσεις μνήμης για τους απαγχωνισθέντες πόντιους της Αμάσιας. Τα λέγαμε και με τον Σταθήκο τον Αμαραντίδη προχθές. Στο μνημείο της γενοκτονίας των ποντίων στις 6.30 το απόγευμα και θα ακολουθήσει και ομιλία στο ενηδρίο στις 7.30 με ομιλητή τον κύριο Παπατζήμο.
1: Και εσείς που είστε δεύτερο λύκειο τάξη 86, έχετε reunion, μην το ξεχάσετε, 40 χρόνια μετά. Αυτό το Σάββατο αύριο, δηλαδή 19 του μήνα, 9 η ώρα στο ναυτικό όμιλο. Δεύτερο λύκειο, τάξη 86, reunion.
0: Χαρώ πως είχα πάρει και μια πρόσκληση από τη Φιλόπτωχο. Για δώσε μου ένα λεπτό λίγο.
1: Δεν έχω, πρέπει να φύγω.
0: Έλα, το βρήκα. Φιλόπτωχος Αδελφότητας Κυριών Καστοριάς, βραδιά με κρασί, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στο ΙΔΕ, στο αγαπημένο μας τον Τολτσό και χαιρετισμού στον κύριο Ντίνο. Με την Τζέι, με κρασιά έτσι ωραία. Μια βραδιά μας υπόσχονται γεμάτη γεύσης, μουσική και όμορφες στιγμές.
1: Από το Στέργιο, από μένα, τον Τασέτα και την Έλενα. Ως τη Δευτέρα.
0: Άντε, bye.
4: Ώρα Αντένες 2.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
0: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
0: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
5: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.

0: στιβαρές πόρτες.
1: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
1: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
1: Good Design by Nikou.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-1978-78.
1: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
3: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
2: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
3: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
2: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
2: Μαθηματικά στην πράξη.
3: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
4: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
10: My name is Benson Boone.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Olivia Rodrigo, One Republic και James Blunt. Επίσης θα πάμε 26 χρόνια πίσω στο 2000 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Νορβηγία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες.

Πήραμε τον Berna Boy και πάω τώρα στην Olivia Rodrigo, η οποία κυκλοφόρησε ένα πολιτικά φορτισμένο single. Το Serena Joy αναφέρεται στην Serena Joy Waterford από το δυστοπικό μυθιστόρημα της Margaret Atwood. Η παγκόσμια pop star τραγουδάει για ανθρώπους που κοιτάζουν αλλού, ενώ η ελευθερία και τα δικαιώματα των άλλων αφαιρούνται. Το έγραψε με τον συχνό συνεργάτη της Dan Negro κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του πρόσφατου άλμπουμ της, αλλά δεν τέριαζε καθόλου με το υπόλοιπο υλικό και έτσι αποφάσισε να το αφήσει εκτός δίσκου. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

πάω τώρα στο νέο σύγκρου των One Republic, το οποίο περιστρέφεται γύρω από μια προειδοποίηση που έλαβε ο Ryan Tedder από τη μητέρα του πριν από χρόνια. Του είχε πει λοιπόν ότι όποιος βιάζεται συνεχώς να προχωρήσει, θα πληρώσει το τίμημα στο τέλος. Όπως λέμε εμείς, όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Ο τζόγος, η βιασύνη, η απερίσκεπτη ζωή συνδυάζονται στους στίχους του Pay That Roll που έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
4: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
5: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. το Ανθοπολείο Χλόη. Δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
8: Αντένες FM 93,6.
9: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
10: Hi all, this is Rosalia.
11: Hey guys, it's Camila Cabello.
12: Hi, this is Shakira.
13: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
14: Hi, this is Adele.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Hey, it's Miley Cyrus.
17: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
9: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show.
6: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα όμορφη Παρασκευούλα, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ήταν ο Ραφαέλ με το Gotta Be Cool. Πιστεύω να σας άρεσε. Εμείς τρελαινόμαστε για αυτό το track. Και δεν ξέρω αν έχετε ακούσει το What You Won't Do For Love του Bobby Caldwell από τη δεκαετία του 70, αλλά λίγα τραγούδια σαν γι' αυτό έχουν μια αβίαστη και ευχάριστη ενέργεια. Το τραγούδι έχει γίνει διασκευή, όπως επίσης έχουν πάρει σάμπλα από αυτό αρκετοί καλλιτέχνες και ένας από αυτούς είναι και ο Tupac το 1998. Τώρα η LBGOB, η Bruno B και η Carola δίνουν νέα πνοή στο κλασικό track, μετατρέποντας τη μελωδία του σε ένα disco house anthem, ενώ δεν λείπουν και τα εκπληκτικά φωνητικά της Clover County. Όλοι αυτοί έρχονται τώρα στο New Music Show με το Do For Love.

και Would You Love Me Anyway στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2000, όταν το Music της Madonna ήταν το πρώτο single από το 8ο ομότιτλο άλμπουμ της. Η έμπνευση προήλθε από μια συναυλία του Sting στην οποία είχε παρευρεθεί με το κοινό να ήταν ήσυχο μέχρι που ο Sting άρχισε να παίζει επιτυχίες των Police. Ξαφνικά ο κόσμος άρχισε να χορεύει και έτσι σκέφτηκε το τι μπορεί να κάνει η μουσική στους ανθρώπους. Μπήκε λοιπόν στο στούντιο με τον Mirgué, αλλά αντιμετώπισε προβλήματα επικοινωνίας καθώς εκείνος δεν μιλούσε καλά αγγλικά. Τις πρώτες δύο μέρες που ηχογραφούσαν ήταν έξαλλοι και είχε ζητήσει από τον μάνατζερ του να μεταφράζει συνέχεια. Όταν όμως κυκλοφόρησε, έφτασε στην κορυφή σε 25 χώρες ανάμεσά τους και στην Αμερική, όπου εκεί έγινε το 12ο νούμερο 1 της. Είναι το δεύτερο πιο εμπορικό CD single τη δεκαετία του 2000 εκεί. Ήταν υποψήφιο για 2 Grammy, ενώ το βίντεο αναδείχθηκε Best Pop Clip of the Year στα Billboard. Το Music λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο στην Αυστραλία και

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης».
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
5: Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1905, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Γκρέτα Γκούσταυσον. Τι άσχημο όνομα, ευτυχώς το άλλαξε και το έκανε Γκρέτα Γκάρμπο. Την ίδια ημέρα του 1952, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Ντάγκλας Γκλεν Κόλβιν. Και άλλο άσχημο όνομα, το άλλαξε και αυτός σε Ντίντι Ραμόν. Και ονόμασε το συγκρότημα που ίδρυσε Ραμόνς. Τους θυμάστε? Για ένα άλλο συγκρότημα, τους Rolling Stones, τρελαίνεται ο τραγουδιστής των Smashing Pumpkins, Billy Corgan. Γι' αυτό το 1997, σαν σήμερα, πλήρωσε ανώνυμα το εισιτήριό του και πήγε να τους δει σε κλαμπ στο Σικάγο. Πολλοί πλήρωναν εισιτήριο για να δούνε και τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο στο γήπεδο. Το φαινόμενο του ποδοσφαίρου γεννήθηκε το 1976, σαν σήμερα, και πριν μερικά χρόνια, το 2011 συγκεκριμένα, αποφάσισε να αποσυρθεί και να εγκαταλείψει τα γήπεδα.
4: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
6: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
7: Στο φροντιστήριο πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
6: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
7: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
6: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
6: Μαθηματικά στην πράξη.
7: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
8: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
10: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannes Mann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψησταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
8: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467085758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
11: Μαμά, μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παραδοσιακό χαλβά φαρσάλ από τον παππού Μιχάλη, το φαρσαλινό. Γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
12: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος
3: χαλβάς με φρεσκοβούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένο στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη του Φαρσελινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο Φαρσελινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
12: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
13: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
12: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
13: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
12: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
13: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
14: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
15: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
16: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
15: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
16: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670 83833.
15: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
16: Οι εγγραφές άρχισαν.
17: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το weekend, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. RG Medusa και Μολιάνα ήταν το Μελωδία. Και είναι λίγο άκυρο να βγάζει στα τέλη του καλοκαιριού ένα τραγούδι με τίτλο Tastes Like Summer. Αλλά ο James Blunt το τόλμησε. Το έγραψε ο ίδιος μαζί με τους Red Triangle και ένα μέρος του ηχογραφήθηκε στην παραλία του Dorset. Το Dorset είναι ένα μέρος στην νοτιοδυτική Αγγλία το οποίο φημίζεται για τις εντυπωσιακές ακτές που έχει κατά μήκος της μάχης. Το βίντεο κλιπ είναι εμπνευσμένο από τις ταινίες τρόμου A24 και δείχνει τον James Blunt να απολαμβάνει ένα μοναδικό δείπνο, αλλά για έναν. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

και Ira Star στο Woman και όλα τώρα για το Forgotten Hit. Το All About The Money της Meja κυκλοφόρησε πρώτα στην Ιαπωνία τον Φεβρουάριο του 1998 και μετά ακολούθησε όλη η Ευρώπη. Έγινε επιτυχία σε αρκετά charts και μπήκε στο top 10 σε χώρες όπως Ελλάδα και Ολλανδία. Στην Αγγλία ανέβηκε μέχρι το 12, ενώ στην Αμερική μέχρι το 36 στο Dance Chart. Το 2012 το Porsis, ένα από τα πιο γνωστά και ιστορικά website στην Πολωνία, το είχε στη λίστα του με τα 100 καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 90. Συμφωνώ κι εγώ. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: crush. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ότικα Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
6: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
7: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
8: Antennes FM 93,6.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Παρασκευή με ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτό το ακούγαμε παντού όπου και να πηγαίναμε αυτό το καλοκαίρι μαζί με τα Frohouse ελληνικά remixes, τα γνωστά βέβαια που ξέρετε. Mike's Mind, Chill 77 και Ancho Up στο Παπαούτε, στο remix που ακούμε ειδικά εδώ στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 18 Σεπτεμβρίου 2006 κυκλοφόρησε το When You Were Young. Το πρώτο σύγκλι από το δεύτερο άλμπουμ των Killers με τίτλο Sam's Town έγινε το πρώτο τους που έφτασε στην κορυφή του Rock Chart στην Αμερική. Επίσης είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του group στο επίσημο chart στην Αγγλία αφού έφτασε μέχρι το νούμερο 2. Αναδείχθηκε Best Video στα Q Awards ενώ ήταν υποψήφιο για Grammy αλλά και για άλλα βραβεία. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Για το μείγμα pop, soul και ηλεκτροήχων, ο Mos Kena έχει εξασφαλίσει εδώ και καιρό την θέση του στη μουσική σκηνή της Ευρώπης. Με το Worshipping the Sun, μας ταξιδεύει στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε και τις ηλιόλουσες μέρες του. Η ομάδα πίσω από το track έχει δώσει επιτυχίες σε ονόματα όπως One Direction και Rag & Bone Man, ενώ το single συμπεριλήφθηκε αμέσως σε λίστες σημαντικών ραδιοφωνικών σταθμών. Τελευταία νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.
1: Hey guys, it's Mos Kena and you're listening to my brand new single.

Ήταν το New Music Show σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο και σήμερα Σαλ Ντα Βίντσι και Περσέμπρεση. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. Καλό weekend σε όλους.

0: Antένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694-606-0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
2: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
0: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
7: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Η Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μάρμαρο γλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
8: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
8: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
8: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
8: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Δελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
8: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
9: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.

0: And brown eyes. Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη αχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
5: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο, με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
1: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Μη χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους παστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
6: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήτη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467 306 957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα brands, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμο Ματσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
6: Μαμά, θέλω οπωσδήποτε να δοκιμάσω το παρελθόν.

0: Και κοχάλβα φαρσάλου από τον παππού Μιχάλη, τον φαρσαλινό. Γιατί είναι γνήσιος, παραδοσιακός, φτιαγμένος με μεράκι και πολύ πολύ νόστιμος.
1: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρεσκό βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, του φαρσαλινού. Φτιαγμένος με μεράκι και από υλικά εξαιρετικής ποιότητας, θα ικανοποιήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ένα όνομα, μια ιστορία 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
3: Energon Constructions and Consulting Engineers.
4: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
3: Energon.
5: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
6: Αντένες FM 93,6.

0: Antένα 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennas.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
1: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 30 55 60 ή μέσω eFood και Walt.
3: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
4: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
5: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ. Γυψουσανίδες. Ειδικά στεγανοτικά υλικά. Ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια. Βίδες παντός τύπου. Είδη προστασίες εργαζομένων. Ψισταριές και είδη κήπου. Σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης. Σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
6: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
7: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
6: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
7: Μπες και στο notestechnologias.gr.
6: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6. If you don't like something.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 6.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης».
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
0: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
3: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
0: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
7: Τσαγκάλι, κέντρο ξένων γλωσσών. Εδώ συνδυάζουμε το παιχνίδι με την εκπαίδευση, την εξάσκηση, με τη δημιουργική απασχόληση, τη γνώση με τη φαντασία. Μέσα από βραβευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και βιωματική μάθηση, αναπτύσσουμε την κριτική σκέψη, παράγουμε λόγο, επικοινωνούμε.
6: Εδώ παίζουμε παιχνίδια ρόλων, διαβάζουμε λογοτεχνία, κάνουμε πειράματα, γράφουμε ιστορίες.
7: Ανακαλύπτουμε τον κόσμο και την ξένη γλώσσα. Όπως τη μητρική μας, με έμπειρο διδακτικό προσωπικό. Τσαγκάλι, ένα διαφορετικό κέντρο ξένων γλωσσών. Επισκεφτείτε το χώρο μας, γνωρίστε μας και ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας. Αθανασίου Διάκου 88, τηλέφωνο 24670-83833.
6: Εδώ παίζω, σκέφτομαι, μαθαίνω.
7: Οι εγγραφές άρχισαν.
8: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
9: Στο φροντιστήριο Πράξη στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
8: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
9: Φροντιστήριο Μαθηματικών Πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
8: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467 306 957.
8: Μαθηματικά στην πράξη.
9: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670 29012 και κινητό 6945 798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 58 74 95. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
4: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
6: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το AutoVision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
8: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
7: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
8: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
7: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
8: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
7: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
7: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
7: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
9: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
10: Αντένες FM 93,6.

0: FM 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές, σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
2: Για εσάς που αναζητάτε ποιότητα, κομψότητα και εμπιστοσύνη σε κάθε αγορά σας. Κόσμο Ματσολάκης. Ανακαλύψτε μια επιλεγμένη συλλογή κοσμημάτων και ρολογιών από επώνυμα μπραντς, ιδανικά για κάθε περίσταση. Από δώρα γάμου και βάπτισης μέχρι προσωπικές στιγμές που αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Θα μας βρείτε στην 11η Νοεμβρίου 26 στην Καστοριά και για όλη την Ελλάδα στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα cosmimaforever.gr. Κόσμημα Τσολάκης. Στυλ που διαρκεί στο χρόνο.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνο σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943 και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
7: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
10: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
9: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μέπισες.
10: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
9: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
10: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 7:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
3: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
4: Η κορυφαία αξιοπιστία της Toyota εδώ και μισό αιώνα δίπλα σας. Η Toyota Σιόζος, η μοναδική αντιπροσωπεία Toyota στην Καστοριά, κλείνει 50 χρόνια επιτυχίας και το γιορτάζει. Επισκεφτείτε μας σήμερα, ρωτήστε μας για τις μοναδικές προσφορές Σεπτεμβρίου και αποκτήστε το δικό σας Toyota, καινούριο ή μεταχειρισμένο με προνομιακούς όρους. Toyota Σιόζος. 50 χρόνια οδηγούμε μαζί στο μέλλον.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom. Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
4: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα, αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Στο εμπορικό πολυκατάστημα στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτε σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
1: Αν Tennis Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
10: Antennas FM 93,6.

0: τις γεύσεις.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφτη πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
2: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Γνήσιος παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης, ο φαρσαλινός. Ο βραβευμένος χαλβάς με φρέσκο βούτυρο που θα λατρέψετε. Βασισμένος στην παλιά παραδοσιακή συνταγή του παππού Μιχάλη, θα ευχαριστήσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς καταναλωτές. Παραδοσιακός χαλβάς φαρσάλων, ο παππούς Μιχάλης. Άρωμα γεύσης και παράδοσης 100 ετών. Στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού.
4: Στα μαθηματικά, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά.
5: Στο φροντιστήριο πράξης στην Καστοριά, ξεκαθαρίζουμε το τοπίο.
4: Με ολιγομελή τμήματα για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, η επιτυχία γίνεται απλή υπόθεση.
5: Φροντιστήριο μαθηματικών πράξη. Υπεύθυνος σπουδών. Θανάσης Τσουτσουλιάνης.
4: Διεύθυνση Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη. Δημάρχου Νικήρη 4, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 694 606 0943. Και 2467-306-957.
4: Μαθηματικά στην πράξη.
5: Οι εγγραφές για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
7: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
7: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
6: Energon Constructions and Consulting Engineers.
7: Μηχανολόγοι μηχανικοί, φιλιώτο τον είδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
7: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
6: Energon.
8: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 9.36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει, για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.
3: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
4: Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1905, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Γκρέτα Γκούσταυσον. Τι άσχημο όνομα, ευτυχώς το άλλαξε και το έκανε Γκρέτα Γκάρμπο. Την ίδια ημέρα του 1952, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Ντάγκλας Γκλεν Κόλβιν. Και άλλο άσχημο όνομα, το άλλαξε και αυτός σε Ντίντι Ραμόν. Και ονόμασε το συγκρότημα που ίδρυσε Ραμόνς. Τους θυμάστε? Για ένα άλλο συγκρότημα, τους Rolling Stones, τρελαίνεται ο τραγουδιστής των Smashing Pumpkins, Billy Corgan. Γι' αυτό το 1997, σαν σήμερα, πλήρωσε ανώνυμα το εισιτήριό του και πήγε να τους δει σε κλαμπ στο Σικάγο. Πολλοί πληρώναν εισιτήριο για να δούνε και τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο στο γήπεδο. Το φαινόμενο του ποδοσφαίρου γεννήθηκε το 1976, σαν σήμερα, και πριν μερικά χρόνια, το 2011 συγκεκριμένα, αποφάσισε να αποσυρθεί και να εγκαταλείψει τα γήπεδα.
3: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
5: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: nothing, so there's nothing to regret. Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 9.
2: Ώρα για γκριλόσοφοι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
2: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

Antennas. Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 10. 400 χρόνια ιστορίας. Μία παράδοση που συνεχίζεται και μία εμποροπανήγυρη που κάθε χρόνο γίνεται σημείο συνάντησης. Από 23 έως 29 Σεπτεμβρίου το Άργος Ορεστικό ζει στους ρυθμούς της εμποροπανήγυρης. Αγορές, ρούχα, παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, γεύσεις και διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Μία διοργάνωση με τεράστια ιστορία που πλέον έχει τη δική της ξεχωριστή θέση στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Η παράδοση συναντά το σήμερα. Οι αγορές συναντούν τη διασκέδαση. Και όλοι συναντιόμαστε στο Άργος Ορεστικό. 23 έως 29 Σεπτεμβρίου. Εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού. Η παράδοση είναι εδώ. Ζήσε την.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 11.

0: Αντένες 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.
1: No fighting.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 12.

αντένες. 936. Πάντα η καλύτερη μουσική. Πάντα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Diamonds are forever. Αντένες. Αντένες. 9.36. Αντένες Σαββατοκύριακο.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Αντένες Σαββατοκύριακο. 9.36.